αυτό που είμαι τόσο, μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interventen Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πρόκειται να περάσεις χρόνο σε ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία της Βίβλου. Για τα εκατομμύρια ανθρώπων σε κάθε γενιά, ο Θεός χρησιμοποιεί την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους για να αλλάξει τον τρόπο σκέψης, να εμαθύνει την πίστη και να παρηγορήσει καρδιές. Πριν μπεις βαθιά στο θέμα, ζήτα του να ηρεμήσει την καρδιά σου και να ξυπνήσει το μυαλό σου στο μεγαλύτερο θέμα των αιώνων, τη μεγάλη σωτηρία του. Κάθε χριστιανός πρέπει να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να γνωρίσει την επιστολή προς Ρωμαίους. Γιατί αυτό το βιβλίο θα βάλει ρίζες στη ζωή και στην πορεία. Περιέχει τη θαυμαστή διακήρυξη του Ευαγγελίου του Θεού, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε βλέποντας την ανθρωπότητά μας σαν κατεστραμμένα πλάσματα χωρίς Θεό, ανήμπορα και απελπιστικά χαμένα. Η μόνη θεραπεία για την αμαρτία μας είναι η τέλεια θεραπεία που ο Θεός παρέχει μέσα από τον Ιησού Χριστό για μια χαμένη ανθρωπότητα. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της προς Ρωμαίους επιστολής. Ο Θεός παίρνει τους χαμένους ανθρώπους, όπως εμείς, και μας φέρνει στην οικογένειά Του και μας κάνει παιδιά Του. Το κάνει όχι επειδή το αξίζουμε, αλλά επειδή ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η δύναμη του Θεού να σώσει όλους όσους πιστεύουν. Δεν μπορείς να εργαστείς ή να αγοράσεις αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού. Μπορείς να το αποδεχτείς μόνο με πίστη. Δικαίωση μέσω πίστη σημαίνει όχι μόνο την αφαίρεση της αμαρτίας, αλλά και την προσθήκη της νομιμότητας. Όλα έτσι ώστε να μπορείς να στέκεσαι μπροστά στο Θεό, πλήρης εν Χριστώ. Ο Θεός σώζει αυτόν που εμπιστεύεται στον Ιησού. Ο Θεός χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους για να επικοινωνήσει μαζί μας μέσα από το Λόγο Του. Πρώτον μας έδωσε ιστορία, ποιήση, προφητεία και τα Ευαγγέλια. Και τώρα ερχόμαστε σε μια νέα ενότητα, τις επιστολές. Ο Κύριος μας μιλά σε κάθε μία από αυτές τις υπέροχες επιστολές, τις οποίες πρωταρχικός σκοπός ήταν να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο από τους ρωμαϊκούς δρόμους σε όλο τον κόσμο. Αυτό το μήνυμα είναι η καλή είδηση του Θεού. Δεν το δημιούργησε ο άνθρωπος. Υπήρχε πολύ πριν εμάς, από εμάς. Ο Θεός τα υποσχέθηκε όλα μέσα της Παλαιάς Διαθήκης. Και το μήνυμα είναι το εξής. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και έχει δημιουργήσει έναν τρόπο για να σώσει την ανθρωπότητα. Το Ευαγγέλιο αφορά τον Ιησού Χριστό και αυτό που έχει κάνει. Η λέξη αφορά μοιάζει με το ελληνικό περί, που χρησιμοποιείται στις λέξεις περισκόπιο και περίμετρος και σημαίνει αυτό που περικυκλώνει. Σχεδίασε ένα ευρύ κύκλο γύρω από τον Ιησού και το Ευαγγέλιο είναι αυτό που είναι μέσα. Εδώ μας παρουσιάζει το Ιησούς με την πλήρη τίτλο Του. Είναι ο Υιός του Θεού και είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας. Στην ανθρώπινη μορφή Του, ο Ιησούς είναι ο σπόρος του Δαβίδ. Γεννημένος από μητέρα που ήταν Παρθένα επειδή είναι Υιός του Θεού με δύναμη, αυτός είναι ο αναστημένος. Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, απέδειξε τα πάντα. Δεν τον έκανε η Ανάστασή του Υιό του Θεού, απλά αποκάλυψε ότι ήταν ένας τέλειος άνθρωπος και τέλεια θεότητα. Όχι λιγότερο άνθρωπος επειδή είναι Θεός και όχι λιγότερο Θεός επειδή είναι άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος. Η Ανάσταση του Ιησού εξασφαλίζει ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει σε αυτή τη γη σαν δικαστής και βασιλιάς των βασιλιάδων. Θα αφανίσει την μαρτυρία και θα βασιλέψει σε αυτήν με δικαιοσύνη. Όπως κάνει σε κάθε επιστολή ο Παύλος, αρχίζει το βιβλίο του και μας εύχεται ο Θεός να μας δίνει χάρη και ειρήνη. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943.
5: Intervention Sports.
6: Συντονίσου.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τυπικά πράγματα, κύριε Πουρνταρά, καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη, την καλημέρα μου. Στο Γιώργο Γεωργιάδη προφανώς αναφέρομαι.
7: Εντάξει, εγώ το πάνω Πουρνταρά.
8: Εντάξει, είναι μοναδικό.
7: Και είναι και γνωστός, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εντάξει. Καλά, εδώ είμαστε.
8: Ωραία, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
7: Ήρθαμε σήμερα πρωινιάτικα και
8: ωραία.
7: Σήμερα.
8: Και από σήμερα από τις 7, να υπενθυμίσουμε για όσους δεν ήσταν συντονισμένοι χθες ή δεν το ξέρετε, ο Αργύρης Δινόπουλος απουσιάζει σήμερα, θα είναι ξανά μαζί από Δευτέρα.
7: Με πολλά νέα.
8: Με πολλά νέα ο Αργύρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
7: Σε παρακαλώ, θα είμαστε μαζί
8: μέχρι τις 9. Μέχρι τις 9 και μετά 9
7: και
8: με
7: μετά
8: 10.
7: Θα κάνουμε rebranding.
8: Ναι, μετά rebranding και 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Μας στέλνετε και μια φωτογραφία από τους δρόμους. Τώρα δεν έχει κίνηση.
7: Τώρα δεν έχει κίνηση.
8: Πιο μετά, λίγο, θα έχει κίνηση, λένε.
7: Και να, δεν θα είμαστε ήδη μετά τις 9.
8: Αφού θα γίνει rebranding.
7: Θα γίνει rebranding.
8: Ναι.
7: Έτσι. Είναι σαν τον Πρωθυπουργό. Εγώ είμαι εδώ τώρα 7 χρόνια, αλλά τα επόμενα 4 όταν έρθουν, δεν θα είμαι εγώ.
8: Ναι, θα είμαι καλύτερος.
7: Θα είμαι άλλος. Όχι καλύτερος. Ναι. Άλλος.
8: Ναι, το άλλος συνεπάγεται και μια βελτίωση. Θα είναι καλύτερος.
7: Αυτό δεν
8: τώρα,
7: είναι
8: άμα,
7: θα το
8: άμα είναι χειρότερος,
7: θα το δούμε.
8: Ή δεν το ψηφίσουμε.
7: Όπως και ο κύριος Τσίπρας. Ναι, εγώ έχω κάνει Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα που θέλω να ξαναγίνω, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είμαι όπως εγώ. Άλλος θα είμαι.
8: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το επικαλεστεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Ποιος?
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Για τι κόμμα μιλάμε?
8: Για το Πασόκ, όσο με αυτή τη μορφή υπάρχει ακόμα.
7: Α, το Πασόκ.
8: Με αυτή τη μορφή.
7: Το Πασόκ, ναι. Αυτό που διεκδικεί μία ψήφο μπροστά από
8: αυτό. Αυτό που διεκδικεί μία ψήφο, όσο υπάρχει με αυτή τη μορφή.
7: Πρώτο,
8: ναι, γιατί έχω την εντύπωση θα έχει τρομερές αλλαγές στο Πασόκ το επόμενο διάστημα.
7: Όλοι θα έχουν αλλαγές. Όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα έχει αλλαγές. Γιατί πάμε τώρα, είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Μια προεκλογική περίοδο που δημιουργεί την ανάγκη στον Πρωθυπουργό κάθε φορά που κάνει κάτι προεκλογικό να λέει ότι δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Θα τις κάνουμε τότε. Όταν όμως ο Πρωθυπουργός νιώθει αυτή την ανάγκη να πει πότε θα κάνει εκλογές και να το φιξάρει το πότε θα κάνει εκλογές. Μπαίνουμε σε σκέψεις, χωρίς να λέω εγώ τουλάχιστον, ότι δεν θα τις κάνει τότε που λέει. Έτσι. Ναι. Δεν είπα ότι δεν θα τις κάνει τότε που λέει, αλλά νιώθει την ανάγκη να το λέει. Είμαστε στα πανηγύρια, διότι νομίζω ότι από χτες οι αντλίες άρχισαν να πυλώνουν τη βενζίνη φτηνότερα.
8: Έχουν πέσει τιμές?
7: Όχι.
8: Α.
7: Ερχόμενος εγώ, όχι.
8: Μπορεί έτσι σταδιακά μες τις επόμενες μέρες να υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά όπως διάβαζα χθες μια ανάλυση, πολύ δύσκολα λέει στην Ελλάδα θα περάσει πάρα πολύ καιρός για να δούμε τη βενζίνη κάτω από το 1,8. Δηλαδή, ακόμα και με τις βεβαιώσεις, τις υπογραφές ότι σταματάει ο πόλεμος, κάτω από 1,8 δύσκολα θα περάσει αρκετός χρόνος ακόμα.
7: Ναι, εντάξει, τώρα και εσύ που θες να δεις από κάτω από εδώ, κάτω από εκεί, κάτω παραπέρα.
8: Αυτό μας νοιάζει. Η αποκλιμάκωση μας νοιάζει.
7: Αν δεν το κάνουν, να παραιτηθούν, θα τους παραιτήσουμε.
8: Ωραία, εντάξει. Μα και με εμένα και τον κόσμο αυτό μας νοιάζει.
7: Θα τους παραιτήσουμε.
8: Γιατί όταν πάω και βάζω 20 ευρώ βενζίνη και δεν ανεβαίνει καθόλου, είσαι πώς που ανεβαίνει.
7: Έχει χαλάσει ο δείχτης.
8: Έχει χαλάσει ο δείχτης.
7: Να αλλάξει τρόπο βενζίνης και τέτοια.
8: Λοιπόν, σήμερα στην Ελβετία, στο Μπούργκεστοκ, είναι οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Έφτασε λοιπόν αυτή η μέρα. Δύο μήνες ορίζοντα έχει, αυτό είναι το χρονικό διάστημα. Και πρέπει να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. There's a chair that's still turned out where you'd sit and talk about. Τώρα το ποιος κέρδισε από τις δύο πλευρές είναι λεπτή ισορροπία.
7: Όλοι.
8: Ο καθένας την πλευρά του λέει ότι κέρδισε, γι' αυτό το λέω.
7: Άξω,
8: το Ισραήλ πάντως λέει ότι εμείς δεν φεύγουμε από τον Λίβανο. Ο Λίβανος είναι εχθρός.
7: Τώρα καταλάβεις ο ποιος κάνει κουμάντο. Ο Μπίμπι κάνει κουμάντο. Εγώ δεν πάω πουθενά.
8: Εγώ δεν πάω πουθενά. Θα μείνω στο Λίβανο γιατί ο Λίβανος είναι Χεζμπολά, είναι εχθρός του Ισραήλ.
7: Άρα η συμφωνία κρέμεται από τον Μπίμπι.
8: Ναι, γιατί πολύ εύκολα με μία επίθεση και αν υπάρξουν αντίπεινα στην επίθεση, στην υποτιθέμενη επίθεση του Ισραήλ, μπορεί αυτή η συμφωνία, η εκεχηρία να την αχθεί ξανά στον αέρα.
7: Εσύ που είσαι τραπικός.
8: Ναι.
7: Εσύ, ο παλιά Τσίπρας. Ο παλιός Τσίπρας είναι τραπικός.
8: Ναι. Είναι τραπικός ο παλιός Τσίπρας.
7: Τον είχαν πει. Κατηγορείς τραπικό, τον είχαν πει.
8: Ναι.
7: Ο καινούργιος Μητσοτάκης είναι τραπικός, ενώ παλιά ήταν της άλλης νομοταξίας.
8: Ναι.
7: Τώρα είναι τραπικός.
8: Ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν μου μιλάς για Ανδρουλάκη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μου τον αφήνεις στην απέξω.
7: Κοίταξε.
8: Μήπως είσαι υπέρ της άποψης ότι έχουμε νέο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
7: Είδα μια συνέντευξη τηλεοπτική και είδα την Άντια Γιανακοπούλου.
8: Ναι. Τη φίλη μας.
7: Νομίζω ότι και αυτή μίλαγε για Διαμαντοπούλου και Δούκα. Για Ανδρουλάκη δεν είπε κάτι.
8: Ισχύει.
7: Οπότε εγώ τι να πω. Αν δεν το λένε μόνοι τους, εγώ τι να πω.
8: Τα χρόνια μας πολλά στον Ζώσιμο, στην Ζωσιμία, στον Ιούδα, στον Ιουδίθ, στον Παΐσιο και στην Παϊσία έχουν την γιορτή του σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
7: Τα αργύρια να μαζέψουμε.
8: Ναι.
7: Γιατί είπα, άκουσα και Ιούδας.
8: Ο Ιούδας.
7: Τα αργύρια να μαζέψουμε και τους κουκουλοφόρους γύρω-γύρω να τους στοχοποιήσουμε, να τους πούμε χρόνια πολλά ενώ σήμερα. Έλα τώρα, έχουμε μπει και λέμε διάφορα τα οποία είναι αδιάφορα. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε το πόσο πάει.
8: Το πόσο πάει, ναι.
7: Εντάξει.
8: Θα πηγαίναμε στο πόσο πάει σιγά σιγά, εντάξει.
7: 7.30 ώρα θα έχουμε τον
8: κύριο Ραυτόπουλο.
7: Τον κύριο Ραυτόπουλο.
8: Ναι.
7: Το ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, έτσι να του πούμε. Γιατί εγώ του το είπα χθες ότι τον πήρε με τηλέφωνο.
8: Ναι.
7: Και του λέω: έχω βρει ένα καλό γάλα, του λέω στη Βραβρώνα, το είπα και στον αέρα, και ένα καλό γιαούρτι στο Πέραμα.
8: Ναι.
7: Ξεκινάω από το Ήλιον.
8: Συμφέρει να πάρει.
7: Ξεκινάω από το Ήλιον. Να πεταχτώ, να τα πάρω. Δεν μου απάντησε, γέλαγε. Λέει τα μόνο, βέβαια.
8: Δεν ξέρω. Το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια εφαρμογή.
7: Ωραιούλα.
8: Αισθητικά πολύ όμορφη. Προφανώς έτσι επικοινωνιακά τα πάμε καλά. Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι η συνέχεια του e-καταναλωτής. Απλά είναι τώρα πιο δική μας το πόσο κάνει. Είναι καθαρά σύγκριση τιμών. Εντάξει, στην ουσία δεν θα μας τα πει ο κ. Ραυτόπουλος. Δεν νομίζω να λύνει
7: τώρα
8: κάποιο ιδιαίτερο
7: καταρχάς,
8: πρόβλημα.
7: Καταρχάς, ή καταναλωτής. Ή. Ποια ή καταναλωτής.
8: Είμαι ή αγγλικό.
7: Έτσι όπως ξέρω. Δεν χρειάζεται. Ναι, έχω κάνει παρέα με τον Τσίπρα, αλλά δεν κόλλησα. Έχω μάθει λίγα αγγλικά εγώ. Λοιπόν, ή καταναλωτής. Άρα δεν είναι ωραίο. Ή καταναλωτής. Ξεκινάει άσχημα.
8: Γιατί
7: ξεκινάει πολύ άσχημα. Ή καταναλωτής.
8: Ενώ το πόσο κάνει.
7: Ενώ το πόσο κάνει είναι δικό μας.
8: Φέρτο.
7: Πόσο πάει.
8: Είναι η συνέχεια του φέρτο. Θα το ξαναπεί. Αφήνει το φέρτο, πόσο κάνει. Δηλαδή,
7: πόσο πάει το μαλλί.
8: Είναι οι προστακτικές. Φέρτο, πόσο κάνει.
7: Δηλαδή όλα αυτά είναι, καταλαβαίνεις ότι είναι δικά μας. Είναι τώρα η καταναλωτής. Εντάξει, το να πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός για αυτό που έκανε μια πλατφόρμα και να λέει ότι εγώ με αυτή την πλατφόρμα θα χτυπήσω. Δεν ξέρω τι θα χτυπήσει, πρέπει να προσέχουμε να μην
8: χωρέσουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πώς υπάρχει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι αυτή η εφαρμογή, μία οποιαδήποτε εφαρμογή που συγκρίνει τιμές, μπορεί να είναι και όπλο κατά της ακρίβειας. Αδυνατόν να το καταλάβω. Δηλαδή, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το υποστηρίζουν τόσο
7: θερμά. Μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, βλέπεις όντως.
8: Μα δεν μειώνουν την τιμή. Απλά τη βλέπεις.
7: Μπορώ να σε βοηθήσω.
8: Ναι,
7: βλέπεις όντως ότι στο Πέραμα έχει το φθηνό γιαούρτι και εσύ είσαι στο Ήλιον.
8: Ναι.
7: Θα πας στο Πέραμα? Όχι.
8: Όχι.
7: Θα πάω να πάρω στο γιαούρτι στο Ήλιον.
8: Ναι.
7: Όχι.
8: Θα πάω.
7: Όχι, δεν θα πάω, γιατί είναι ακριβό.
8: Άμα είναι τόσο ακριβό, δεν θα πάω.
7: Άρα,
8: αλλά
7: λοιπόν,
8: άμα χρειαθέλω τίποτα, στο Ήλιον θα πάω.
7: Ούτε στο πέραμα θα πας, γλιτώνεις βενζίνη. Ούτε εδώ θα πάω να πάρεις το γιαούρτι, γιατί δεν σου φτάνουν τα λεφτά να το πάρεις. Άρα λοιπόν, είδες πως σου λύνεται το πρόβλημα. Σημαίνει κάτι λίγα λεφτά που έχεις στην τσέπη. Δεν πειράζει το γιαούρτι.
8: Ναι, αλλά έμεινα νηστικός.
7: Δεν πειράζει. Δεν σου είπα εγώ να φας. Η κυβέρνηση σου είπε φάε. Η κυβέρνηση σου είπε μη χαλάς λεφτά. Αυτά που δεν σου φτάνουν, δεν λες. Και το σημαντικότερο που το βάζεις.
8: Πού το βάζω?
7: Ότι τώρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα τσεκάρουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετς και θα τους βάζουν αυτά τα εκπληκτικά υψηλά πρόστιμα. Ναι, θα έχουν μια πλατφόρμα που θα βλέπουν τις τιμές. Για να μπορούν να ελέγχουν.
8: Να σε ρωτήσω, θα ρωτήσω.
7: Αν λειτουργήσει ως ελεγκτικός μηχανισμός και το λειτουργήσουν μόνοι τους για να βγάλουν τα ματάκια τους και να δουν τα στραβά τους εκεί και να δουν το ότι όντως γίνεται κακός χαμός. Ναι, θα βοηθήσει, διότι θα βγουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν θα τους πούνε τώρα, όχι, δεν είναι έτσι. Ορίστε, το λέει πλατφόρμα.
8: Θα κάνω μια ερώτηση μετά στον κύριο Αραυτόπουλο, μεταξύ άλλων. Αν.
7: Αυτό το ακούω σαν απειλή τώρα.
8: Αν θεωρεί ότι οι τιμές που αναγράφονται στην εφαρμογή πόσο κάνει είναι απόλυτα ακριβείς.
7: Απόλυτα.
8: Εντάξει.
7: Εγώ σου ετοιμάζω μια άλλη ερώτηση.
8: Ναι.
7: Η οποία μπορεί να είναι και ρητορική. Πάλι για την πλατφόρμα, αλλά την κρατάω έτσι. Είναι, πώς το λένε, για να λες ότι δεν τα λέει όλα ο Γεωργιάδης. Ναι. Κάπως το λέει, πώς το λέει.
8: Θα το πω μετά αυτό. Είναι. Μου βγαίνει αυθόρμητα.
7: Σου βγαίνει αυθόρμητα.
8: Ναι, ναι.
7: Και εμένα είσαι ύφνος.
8: Λοιπόν, έχει και καλό καιρό
7: και
8: σήμερα και το και επόμενο διάστημα.
7: Και μένα είναι αυθόρμητα.
8: Η Σύφνος, ναι.
7: Και εκτός από αυτό,
8: πάμε
7: θα πάμε και μια βόλτα.
8: Πάμε Σύφνος.
7: Θα πάμε μια βόλτα σήμερα.
8: Σήμερα.
7: Τηλεφωνικά. Θα ξεκινήσουμε τηλεφωνικά, να δούμε τι γίνεται εκεί.
8: Ωραία.

0: Σήμερα ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος σε όλες τις περιοχές της χώρας. Θα έχουμε έτσι λίγες συννεφιές
1: και μποφόρια.
0: Κυρίως στα υπηρετικά, στα ορεινά ίσως να υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχές. Εδώ στην Αττική νεφώσεις θα έχουμε κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι τους 30 με 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία.

0: και τώρα που είναι της πλατφόρμας, ναι, έχουμε και το My Point.
1: My Point.
0: My Point. Η Α, αυτή, πώς ναι, τη λένε.
1: Α, δε.
0: Κάνει τώρα, μιλάμε, τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην επικοινωνία των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Δηλαδή μεγαλύτερη από τότε που πήγαινες και έβλεπες τον διευθυντή της εφορίας.
1: Ναι.
0: Και έβρισες και μια λύση ανθρώπινη. Ναι. Τώρα θα είναι το My Point. My Point, μιλάμε, προχωράμε πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή, όταν προχωράμε τόσο μπροστά ως χώρα, υπάρχει ένα προβληματάκι.
1: Οι άλλοι μένουν πολύ πίσω.
0: Άντε εμείς που είμαστε αδαείς και μένουμε πίσω. Μένει πίσω και ο Πρωθυπουργός, μένει πίσω η κυβέρνηση.
1: Αποκλείεται.
0: Τι αποκλείεται, μένει πίσω σου.
1: Πώς θα μείνει πίσω ο Πρωθυπουργός, αφού αυτός σωθεί την χώρα μπροστά.
0: Αυτός δεν οφείλει να γνωρίζει, καταρχάς.
1: Δεν οφείλει τη χώρα μπροστά.
0: Ναι, το λένε, πάμε μπροστά. Αλλά επειδή δεν οφείλει να γνωρίζει, ναι, μένει πίσω. Τρέχουμε πολύ. Πόσο πάει. My Point. Τρέχουμε. Δηλαδή έχουμε γίνει Ευρωπαίοι.
1: Σας είχαμε και την σύνοδο κορυφής, εκεί όπου ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πρώτη φορά υπήρξε συμφωνία, κείμενο ομόφωνη. Μετά και τον, πώς τον λέγανε που διαφωνούν συνέχεια, τον Όρμπαν.
0: Τώρα δεν υπάρχει
1: και υπήρξε ομόφωνη συμφωνία.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Και είχαμε και συνάντηση πριν την σύνοδο, συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι, ο οποίος Μητσοτάκης επανέλαβε ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και τα σχετικά.
0: Τώρα ακούω τον Μπουρναρά, μιλάμε και κάθομαι και διαβάζω αυτή, ναι, τη στιγμή, διαβάζω αυτό που μου στείλατε για το My Point.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ακούστε με και βοηθήστε με. 6939-943-943. Αν νιώθετε ευτυχισμένοι, αν νιώθετε ολοκληρωμένοι με αυτό που θα σας διαβάσω. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης μετασχηματίζονται σταδιακά, ερτμιώς το διαβάζω, σε σύγχρονους κόμβους οι οποίοι θα λειτουργούν με ενιαία πρότυπα, καλύτερη οργάνωση και αυξημένη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.
1: Ωραίο ακούγεται όπως το άκουσα.
0: Εγώ έχω μείνει στο κόμβος. Σύγχρονους κόμβους. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης. Αυτή τη φορολογική εξυπηρέτηση, τώρα που θα στέλνετε τα μηνύματα, παιδιά, βοηθήστε με να μου κάνετε απόδοση το τι σημαίνει. Πώς θα έρθω σπίτι, θα μπω στην τσέπη σου και θα στα πάρω πιο γρήγορα. Αυτή είναι η φορολογική μας εξυπηρέτηση. Έχουμε καμιά άλλη εξυπηρέτηση από την εφορία και δεν τη γνωρίζω εγώ. Βοηθήστε ρε παιδιά, βοηθήστε. Πείτε μια καλή μέρα πρωί πρωί. Ναι, φίλοι μας η Εμμανουέλα, καλημέρα, καλημέρα κόμβος, λέει σαν την ελληνική ταινία. Ποια ήταν, πώς το είπε,
1: κόμβος, δεν θυμάμαι.
0: Η Θυμαριά,
1: δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Η Θυμαριά ήταν κόμβος.

0: Να κάνουμε μια αρχή από την Σύμφνο, να τα πεις.
1: Όχι εσύ, δικά σου εσύ. Εγώ θα πω για τη Βραβρώνα. Μήπως με το τσάμπα φαΐ,
0: ναι,
1: στη Βραβρώνα, στο κοράλι,
0: ναι,
1: αγοράσω και το γάλα που είδα στο, που έλεγα χτες στον υπουργό,
0: ναι.
1: Δεν βρήκα ένα γάλα στη Βραβρώνα,
0: ναι.
1: Και μου λέει το πήγες μακριά κι εσύ. Ναι, αλλά θα έχω το κοράλι που θα κερδίσω στον Ελλάδα εδώ,
0: ναι.
1: Θα πάω στη Βραβρώνα για να φάω. Έχω δει και το σούπερ μάρκετ που έχει φτηνό γάλα. Θα πάρω και το γάλα. Είδες πόσο γρήγορα γίνονται και κόνομα λεφτά.
0: Λοιπόν, παιδιά, Σύμφνος, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα έχουμε καταχωρήσει όλες αυτές τις ημέρες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κύκλα δυτικό Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στην Σύμφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Δύο φαγητά δηλαδή, όπως λέει σε αυτό το σημείο. Διακόπτη συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα δεν το έκανε. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Νάν Ενώ, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πώς συμμετέχετε τώρα, 6939-943-943, στον αριθμό Viber του σταθμού. Στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Σύμφνος και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, στις 25 του Ιούνιου, στην εκπομπή αυτήν εδώ, 9 με 10 το πρωί. Τα είπα.
1: Εντάξει, και για όσους δεν πάτε εκεί μέχρι την Σύμφνο, που καλό θα ήταν να πηγαίναμε όλοι, αλλά δεν γίνεται, ένα θα κερδίσει. Τουλάχιστον μια έτσι ολοήμερη εκδρομούλα μέχρι τη Βραβρώνα, αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, ελεύθερες παραλίες, είναι όλες εκεί. Κάνεις τον πανάκι σου, ανεβαίνεις πάνω από την παραλία, μετά είναι το κοράλι, πας τέσσερα άτομα, τρως, πίνεις, παθαίνεις πλάκα και με τις τιμές, αλλά όχι τόσο με τις τιμές όσο με τις μερίδες. Και ξαναλέω, είναι το μετά από πολύ καιρό το μαγαζί που βρήκα λάδι μέσα στη σαλάτα. Κοράλι στη Βραβρώνα, τέσσερα άτομα, την ίδια μέρα, με το ίδιο τρόπο, με την κλήρωση, την ίδια μέρα, όλα ίδια, ή το ένα, κάποιοι θα πάνε στο ένα, κάποιοι θα πάνε στο άλλο. Είδα τώρα ένα βιντεάκι εκεί με κάποιον, κάποια που ζήταγε κάτι ψήφους από Ρωμά. Είδα λάθος.
0: Η κύριε Λατινοπούλου.
1: Η κυρία Λατινοπούλου τσακώθηκε.
0: Τσακώθηκε.
1: Άλλο, εγώ είδα για κάτι ψήφου εκεί με Ρωμά.
0: Α, γιατί στο ψήφου κάλωσα λίγο.
1: Ναι,
0: αλλά το είδα το βιντεάκι με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Άλλο αυτό. Α, αυτό είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Εγώ είδα κάτι ψήφου εκεί που. Και μάλιστα έδινε και πολλά λεφτά για να την ψηφίσουν. Εγώ είδα το βίντεο, δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί να είναι και αυτό, πώς το λένε.
0: Δεν το έχω υπόψη μου.
1: Και δεν το είδα μια αυτό, δεν το είδα τρεις φορές. Και περιμένω τώρα. Και περιμένω τώρα το κόμμα της.
0: Γνωστή
1: πολιτικό.
0: Ναι.
1: Και περιμένω τώρα το κόμμα της με αυτό το βίντεο. Ή να διαψεύσει ότι το βίντεο είναι fake και ότι δεν ισχύει.
0: Γιατί, έχει κάνει κάτι κακό στο βίντεο.
1: Κάτι έχει κάνει, κάτι έχει κάνει. Ναι. Όσοι το είδατε, βοηθήστε τον κύριο Πουρνάρα, ένα παιδί μου που δεν βλέπει βίντεο.
0: Επειδή λες το να το διαψεύσει, γι' αυτό ρε.
1: Ναι, να πει ότι αυτό το βίντεο είναι fake, δεν ισχύει, είναι ψεύτικο, το έχει φτιάξει η ομάδα αλήθεια. Όχι, η ομάδα αλήθεια είναι δικιά μας. Είπα και σε
0: πιο. Άρα είναι Νέα Δημοκράτηση.
1: Άρα δεν το έχει φτιάξει ομάδα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα δεν, μην το μπλέκουμε. Λοιπόν, ή αλλιώς. Θα πρέπει η κυρία αυτή, μήπως θα πρέπει να παραιτηθεί.
0: Γιατί να παραιτηθεί, επειδή ζητάει ψήφους.
1: Επειδή δεν ζητάει απλώς. Λοιπόν.
0: Δίνει και ανταλλάγματα.
1: Και είδε το μεταξύ αυτού με τα ανταλλάγματα που δίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω αν βγει ή όταν βγαίνει, με ποιο τρόπο τα παίρνει πίσω, γιατί είναι πολλά.
0: Τελικά είναι αληθινό το βίντεο ή όχι.
1: Δεν ξέρω, δείτε το, μπείτε και
0: είναι βοηθήστε. Είναι ή όχι.
1: Βοηθήστε τον Μπουρναρά, βρε παιδιά. Βοηθήστε τον Μπουρναρά. Μπείτε, δείτε το βίντεο και να δούμε θα παραιτηθεί ή το βίντεο το έχει φτιάξει η ομάδα. Πάλι.
0: Πώς θα το δω το βίντεο, άμα δεν ξέρω τις σχετικές πληροφορίες. Να απαντήσω δηλαδή.
1: Είδες δύσκολο. Λοιπόν, περιμένω, θα παραιτηθεί, δεν θα παραιτηθεί, τι θα γίνει. Και είχαμε και κυρία Λατινοπούλου με.
0: Ναι, η οποία τσακώθηκε.
1: Με τον κύριο Παϊτέ.
0: Ναι, με τον κύριο Παϊτέ.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, ένα τσακωμό ήταν. Ναι.
1: Δεν ήταν απλά ένα τσακωμό. Νομίζω ότι η μία ήταν θρασίτατη και ήθελε να λέει ό,τι γουστάρει. Και μόλις είπε ότι γουστάρει και ο κύριος Παϊτέρης, λέει Παναγία εντάξει, μου τώρα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν.
0: Είπε και κάτι αισχρό ο κύριος Παϊτέρης.
1: Γιατί αυτό που είπε η κυρία Λατινοπούλου, τι ήταν για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Λέω, είπα.
1: Εσχρό ήταν και ο τρόπος που
0: είπε. Είπε και ο κύριος Παϊτέρης κάτι αισχρό.
1: Συμπεριφέρθηκε και η κυρία Λατινοπούλου. Δηλαδή να κοιτάξουμε, να μετρήσουμε το πώς το λένε, ποιος ήταν πιο εσχρός από τον άλλον. Εσχρόμετρο, πώς το λένε, υπάρχει.

0: Πάντως εγώ περιμένω, γιατί έχω μια έκπληξη εδώ σε δικό μας άνθρωπο στο τέλος της εκπομπής. Έχω μια έκπληξη, δηλαδή το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής νομίζω θα είναι το καλύτερο όλων ever, δηλαδή των τελευταίων. Και όταν λέω της εκπομπής, ενώ ότι είσαι η Ελλάδα σήμερα, όχι προνοιάτικα.
1: Ναι.
0: Σε 9,5 ώρα δηλαδή. Εκεί έχω έτσι ένα ωραίο θεματάκι, πολύ ωραίο θεματάκι, το οποίο θα σου το πω και σαν αργότερο, δεν στο λέω τώρα.
1: Ωραία. Να πούμε την καλή μας τύχη, όπως κάνουμε κάθε φορά στα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές. Είναι η περίοδος των ειδικών μαθημάτων. Σήμερα εξετάζονται στα γερμανικά όσα παιδιά έχουν αποφασίσει να δώσουν και γερμανικά.
0: Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στην Εμμανουέλα και πάλι στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στη Θεοδώρα. Να είσαι και εμείς καλά. Να είσαι καλά, Θεοδώρα, και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα και θα αρχίσουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Εμμανουέλη, το είπα και χτες. Ή γράφει το καλύτερα, ή βάλει τον Μπουρναρά να φάει το πρόστιμο να το διαβάσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Μπορεί και να συμφωνώ εγώ μαζί σου.
1: Σε μένα θα πάει το πρόστιμο. Αποκλειστικά.
0: Ναι, γιατί εγώ θα πω αυτό το τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα ποια μέρα είναι? Του Ιούδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, λακτυλάκι, νάτος, αυτός. Προς το παρόν, αυτός και εγώ μαζί.
1: Break.
0: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
16: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
15: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
16: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210-87164.
16: Ανοιχτά όλη μέρα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
16: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
17: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
18: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου.
22: 240 γραμμάρια και η τιμή είναι 1,68. Άλλο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει πάλι, που στην χώρα μας ή στην αλυσίδα του σούπερ μάρκετ, είναι ένα άλλο γιαούρτι 2 επί 200 γραμμάρια. Αυτό δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε 3 επί 200.
23: Οι τιμές, κύριε, αυτό που είναι απόλυτα ακριβής.
22: Αυτό ήθελα να πω το άλλο. Στο επόμενο που θα πάμε είναι στις τιμές. Παράδειγμα, στην τιμή στην πλατφόρμα υπάρχουν μακαρόνια πολύ γνωστής εταιρείας βιομηχανίας ζυμαρικών, το οποίο το έχει 83 λεπτά, ενώ στο κατάστημα το έχει 75 λεπτά. Ή γιαούρτι πάλι κατσικίσιο 200 γραμμαρίων, το οποίο στην πλατφόρμα το έχει 1,48, στο κατάστημα έχει 77 λεπτά. Ή άλλο που είναι 200 γραμμάρια, στην πλατφόρμα το έχει 1,58, στο κατάστημα το έχει 95 λεπτά. Και πάρα πολλά μπορώ να σας πω. Αναψυκτικά, το αντίθετο τώρα. Αναψυκτικά που στην πλατφόρμα υπάρχουν τα 6 αναψυκτικά στη τιμή 3,98, στο κατάστημα είναι 5 και 1 δώρο στην τιμή των 4,19. Σας λέω το αντίστροφα τώρα.
23: Άρα μπορεί να το δεις να είναι πιο φτηνό, να πεις θα πάω εκεί που είναι πιο φτηνό και τελικά να είναι πιο ακριβό.
22: Ναι, σας λέω, είναι συγκεκριμένα είναι 21 λεπτά ακριβότερο.
23: Μάλιστα.
22: Τα 5 είναι ένα δώρο. Στην πλατφόρμα έχει τα 6. Για άλλο παράδειγμα είναι ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι τοπικά. Δηλαδή δραστηριοποιούνται αυτές οι εταιρείες μόνο κατά τόπους. Δηλαδή για παράδειγμα στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, ή άλλο προϊόν που δραστηριοποιείται στην Φλόρινα, ή άλλο προϊόν που δραστηριοποιείται στις Σέρες ή στην Καβάλα. Δεν υπάρχουν στα αστικά κέντρα ή στα μεγάλα. Είναι βιομηχανίες ελληνικές μικρές που είναι τοπικές.
24: Α, τώρα με βοηθήσατε, κύριε Ραυτόπουλε, συγγνώμη, με βοηθήσατε το πώς θα βοηθήσει ο Πρωθυπουργός τον ελληνικό τουρισμό. θα πεταχτεί μέχρι τα Γιάννα να πάρει εκεί το δικό του κρέα. Το δικό του κρέα δεν έχει, το δικό του τυρί. Θα πάρει το τυρί φτηνά, θα πα και βόλτα στα Γιάννα.
22: Έτσι, έτσι, ακριβώ.
24: Μάλιστα. Συγγνώμη τώρα, να πάμε λίγο σοβαρά. Εγώ είχα κάτι καταγγελιούλε.
22: Να πω και αυτό, μου επιτρέπετε. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία ναι, μεν φαίνεται ότι έχει κάποια αλυσίδα συγκεκριμένη, σούπερ μάρκετ, αλλά όταν πήγαμε εκεί να το αγοράσουμε αυτό το προϊόν, γιατί ήταν πολύ καλή τιμή, μας είπε ότι εμείς αυτό το προϊόν ως αλυσίδα δεν το δουλεύουμε. Δεν το έχουμε δουλέψει ποτέ, δεν το έχουμε στα ψυγεία μας.
24: Αξέφυγαν από το προηγούμενο που πήγαινες και έβλεπες, διαφημίζανε μια προσφορά και πήγαιναν να πάρει την προσφορά και με το που έμπαινες πρωί-πρωί, με το που ανοίγανε, σου πάνε τελείωσε.
22: Μάλιστα.
24: Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε σοβαρά. Είναι μια πλατφόρμα την οποία πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, ο Υπουργός. Okay, το χτυπάμε και την πλάτη, δεν ξέρω πώς θα το χτυπήσουμε μετά. Αλλά ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει ότι λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας με μία πλατφόρμα. Και αυτή η πλατφόρμα, εγώ από χτες μέχρι σήμερα είχα καταγγελιούλες, όπως σας είπα, ότι δεν υπάρχουν τα προϊόντα αυτά που λένε. Τώρα εσείς που τα έχετε ψάξει καλύτερα από όλους και ξέρετε, μας λέτε πρώτον δεν υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι στην πλατφόρμα. Δεύτερον, άλλες τιμές μας λέει πλατφόρμα, άλλες τιμές υπάρχουν στα καταστήματα. Μας λέτε ότι υπάρχουν τοπικά προϊόντα που δεν υπάρχουν, δεν έχουν φτάσει μέχρι, δεν έχουν μπει καν στο ράφι. Τώρα, έχουμε και πανηγυρίζουμε μια πλατφόρμα η οποία ο Θεός να την κάνει από το ποιος την έχει ενημερώσει ή πώς ενημερώνεται.
22: Πάνω απ' όλα εκείνο το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι μία πλατφόρμα που μας την παρουσιάζουν ως όπλο και ως ότι θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, να πούμε ότι γιατί θα καταπολέμησε την ακρίβεια η προηγούμενη πλατφόρμα από το 2020 μέχρι σήμερα, μέχρι την εφαρμογή αυτής της νέας πλατφόρμας. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεύτερον, γιατί η προηγούμενη πλατφόρμα η οποία έχει ένα backup τιμών αλλά και περιεχόμενων προϊόντων 6 χρόνων, μια και δραστηριοποιούνταν το 2020, δεν τα βάζουν αυτά μέσα, να πάρουν τα στοιχεία αυτά και να βάλουν μέσα στη νέα πλατφόρμα, ώστε να δει ο καταναλωτής το προϊόν αυτό που αγοράζει σήμερα, τι περιεχόμενο είχε το 2020, το 2021 ή το 2022 και τι τιμή είχε το 2020, 2021, 2022, 2024. Για να κάνουμε μια σύγκριση. Τώρα εδώ πέρα αυτό που έχει η πλατφόρμα αυτή είναι μια τιμοληψία περίπου πίσω 2 μήνες. Αυτό αντιλαμβάνεστε, ναι μεν έχουν αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο τα προϊόντα, αλλά όχι τόσο όσο έχουν αυξηθεί πριν από 6 μήνες, πριν από ένα χρόνο, πριν από 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να...
24: Καλά τώρα και εσείς θυμάστε τι γινόταν πριν 2 χρόνια.
22: Θα ήθελα να ξέρω καταναλωτής, είναι το περιεχόμενο, δηλαδή ένα γιαούρτι, το οποίο ήταν 280 γραμμάρια και τώρα έχει γίνει 200 και η τιμή του ήταν, παράδειγμα λέω, τυχαία τα νούμερα, 1,20 και σήμερα που έχει γίνει 280 και σήμερα που έχει γίνει 200 έχει ένα 40. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι μειώθηκε το περιεχόμενο 20% και αυξήθηκε η τιμή άλλο 20%. Αυτά είναι που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής. Όμως αυτά δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά η μία αλυσίδα απέναντι την άλλη. Γιατί δεν λειτουργούν? Γιατί εμείς οι καταναλωτές και σήμερα που μιλάμε, η κάθε αλυσίδα έχει το δικό της ηλεκτρονικό e-shop, το οποίο μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε πόσο, σε πραγματικό χρόνο πόσο έχει τα προϊόντα.
24: Σωστό είναι αυτό.
22: Τι είναι αυτό που βοηθάει μια ακόμα πλατφόρμα για να μειώσει, για να δούμε εμείς τους καταναλωτές ότι αυτά τα βλέπουμε, δεν κάνουμε 1, 2, 3 κλικ, κάνουμε ένα κλικ για να τα δούμε τα προϊόντα αυτά μέσα συγκεντρωμένα σε μία πλατφόρμα. Αυτό είναι που μα κλείνει το πρόβλημα της ακρίβειας, της χροκέντες, της ταπιστίας του κεκόνου, της
24: ευρωπαϊκής. Τότε γιατί πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας με μια πλατφόρμα, ο Πρωθυπουργός της χώρας με μια πλατφόρμα που με το καλημέρα εμείς εδώ στην Ελλάδα χτύπαγε το τηλέφωνο μας και λέγανε, μας είπαν το πρώτο που σας είπα εγώ, δεν υπάρχουν τα προϊόντα. Στην πορεία εσείς που ανακαλύψετε γιατί το ψάχνετε, βρήκατε άλλα τόσα. Και πανηγυρίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για κάτι το οποίο μας δίνει στα χέρια του πολίτη που ο Θεός να το κάνει σοβαρή πλατφόρμα.
22: Ξέρετε κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρνάρα, αυτό το οποίο θα μας πούνε σήμερα ή ενδεχομένως αύριο, μεθαύριο, θα μας πούνε, ξέρετε, αυτή η πλατφόρμα ήταν, λειτουργήσε χτες, έχει κάποια προβληματάκια τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και θα τα φτιάξουμε. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα. Μία πλατφόρμα η οποία διαφημίζεται εδώ και 2 μήνες ως ένα όπλο κατά της ακρίβειας, ως ένα νέο όπλο στα χέρια των καταναλωτών, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει ανταγωνιστικά η μία αλυσίδα από την άλλη. Θα πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κυβερνώντες που το γνωρίζουν, το γνωρίζουν ότι το ξέρουν, ότι η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει ορισμένους υπαλλήλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο ένας υπάλληλος κοιτάει τις υπόλοιπες αλυσίδες, το ίδιο κάνει από την άλλη αλυσίδα ο άλλος υπάλληλος, οι οποίοι να ξέρουν σε τι τιμές είναι. Αλλά οι τιμές μέσα από την πλατφόρμα για να γίνονται αγοριστικές δεν θα πέσουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει στην πλατφόρμα ότι και στα e-shop των σούπερ μάρκετ ότι υπάρχουν παράδειγμα 6-7 αλυσίδες που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Χωρίς να διαφέρει τιμή ούτε ένα λεπτό.
24: Ναι,
22: δηλαδή τώρα θα το δουν αυτό, θα το ρίξει η μία ή η άλλη ένα λεπτό ή θα το ρίξει δύο λεπτά.
24: Θα συμφωνήσετε και θα τα ανεβάσουν όλες μαζί. Εγώ μία ερώτηση ακόμα θέλω να σας κάνω. Και είναι πολύ σοβαρή. Αυτή η πλατφόρμα θα μπορούσε να μου φαίνεται να βοηθήσει μόνο τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή να την έχουν μπροστά τους, να τη βλέπουν και να κάνουν καλύτερους ελέγχους.
22: Είναι φτιαγμένη από τον ελεκτικό μηχανισμό. Γιατί αυτή η πλατφόρμα είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αρχής Προστασίας, Αρχής Προστασίας Καταναλωτή. Συγγνώμη.
24: Μόνο αυτούς μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή να τη φτιάξουν, να την κοιτάνε και να λένε τώρα σας βλέπουμε και μην κάνετε κάτι λάθος γιατί θα έρθουμε να σας ελέγξουμε.
22: Μα γιατί σήμερα που τη βλέπουν ή τα βλέπανε πριν, δεν βλέπανε ότι από αλυσίδα σε αλυσίδα υπάρχουν προϊόντα τα οποία ξεπερνάνε το ίδιο.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
22: Δηλαδή δεν μπορούν οι πολιτικές εταιρείες να πουλάνε πολύ ακριβότερα τα προϊόντα τους σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ένα, πήρε καμία απάντηση από το 23 μέχρι σήμερα? Όχι. Δύο, ο κύριος Οδωρικάκος, ο οποίος συναντήθηκε με προσώπους των πολυεθνικών εταιρεών, αυτό το οποίο του είπανε στο ερώτημά του γιατί πουλάτε τόσο ακριβά τα προϊόντα στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, και η απάντηση ήταν ότι εμείς θα πουλάμε τα προϊόντα μας όσο οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Αυτή ήταν η απάντηση.
23: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Ραυτόπουλε, πέρα από τις πλατφόρμες και τα σχετικά, τα πραγματικά μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν.
22: Αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ. Το δεύτερο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και το τρίτο είναι ο ελεκτικός μηχανισμός να πάρει θέση, να ελέγξει όλες τις αλυσίδες, όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε, αν όχι να μειώσουμε τις τιμές. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε, όπως γνωρίζετε, είμαστε η τρίτη στον πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο ένα μήνα. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 3,2% και σε εμάς είναι στο
23: 5%.
24: Κοιτάξτε, κύριε Ραυτόπουλε, πρώτον, οι επιχειρηματίες πλην των νησιών που είναι καλοί, οι υπόλοιποι είναι απατεώνες, οπότε δεν θα περάσουν τη μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή. Θα τον φάνε. Εκτός από αυτούς που είναι επιχειρηματίες στα νησιά και που είναι καλά παιδιά. Μετά.
22: Και λένε οι ίδιοι τα σούπερ μάρκετ ότι ο ΦΠΑ εκεί που μειώθηκε στην παραμεθόριο περιοχή στα μικρά νησιά πέρασε κατευθείαν στον καταναλωτή.
24: Γιατί αυτοί είναι καλοί επιχειρηματίες. Οι υπόλοιποι επιχειρηματίες είναι απατεώνες και θα το φάνε.
22: Μάλιστα.
24: Μετά, τώρα που θα έρθουν οι τουρίστες και αν οι τουρίστες πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, θα έχουμε πρόβλημα στα έσοδα του κράτους, γιατί οι τουρίστες και δεν θα μην δώσουν παραπάνω λεφτά.
22: Μα στην παραμεθόριο περιοχή και στα νησιά τα οποία θα πάνε και οι τουρίστες θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ.
24: Τώρα κάτσε και τα μετράτε όλα. Εμείς λέμε για του

0: Μία είναι. Βλέπεις πόσες είναι. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα για αυτό που λέμε.
0: Προσπαθώ να καταλάβω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για μία πλατφόρμα η οποία από τον απλό πολίτη, γιατί καταγγελιούλες που είχαμε εμείς από εσάς ήταν, παιδιά. Από εσάς που μπήκατε και την ψάξατε περισσότερο από εμάς. Από απλούς πολίτες, από τους, τον κύριο Ραυτόπουλο και την ομάδα του, ανακαλύπτουν 1 εκατομμύριο λάθη, 1 εκατομμύριο παραλήψεις. Και βγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και την πανηγυρίζει.
1: Και είδες,
0: ο υπουργός, πώς τον είπαμε, ανάπτυξης, ο κύριος
1: Θεοδωρικάκος.
0: Είναι ακόμα εκεί.
1: Είναι, γιατί να μείνει ο άνθρωπος.
0: Και δεν έχει πάει ο Πρωθυπουργός στον υπουργό, τον αρμόδιο, και να του πει: τι μου κάνεις, ρε μεγάλε, με βάζεις να γίνω με ρεζίλι με αυτό που φτιάξατε? Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για κάτι το οποίο είναι λάθος. Και θα βγει, ξέρω εγώ, ποιος ο υπουργός και θα πει: ξέρετε κάτι, αυτό που κύριε Ραυτόπουλος, σε 3 μέρες θα το φτιάξουμε. Και μιλάμε για πράγματα. My point. Εγώ έχω μείνει στο my point.
1: Τι είδες, σου είπα πριν ότι θα κάνω μία ερώτηση στον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Ναι, την έκανα.
1: Αν ναι, αν είναι ίδιες οι τιμές.
0: Και εγώ σου είπα ότι κάτι καταγγελίουν, ναι, ότι δεν υπάρχουν τα προϊόντα. Ναι. Μέρα μου το στείλανε από χτες. Δεν υπάρχουν. Γιώργο μας, δεν υπάρχουν. Άρα, αυτά που δεν υπάρχουν.
1: Άρα ήμασταν και οι δύο αληθείς. Γιατί ούτε πολλά προϊόντα υπάρχουν και οι τιμές μερικές ήταν διαφορετικές.
0: Οπότε πάμε στο κλασικό και το πολύ ωραίο. Εσείς είστε οι ρεπόρτερς μας. Ναι. Και μόνο, όχι μόνο για την κίνηση, αλλά για όλα αυτά που από κοινού αντιμετωπίζουμε. Και εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε ένα μικρόφωνο να τα λέμε.
1: Προσοχή, σήμερα έχουμε και υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 σε 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα για πυρκαγιά, σύμφωνα με τον
0: χάρτη. Έχει υποφόρια γι' αυτό. Μεγαλύτερα, ψηλές θερμοκρασίες.
1: Με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η πυροσβεστική, σε κίτρινο συναγερμό Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Βιωτία, Εύβοια και Κορίνθια.

0: Και το κίτρινο χρωματάκι ακόμα είναι μια χαρά. Σε λίγο να δεις μέσα στον Ιούλιο που θα υπάρχουν από την πυροσβεστική το κόκκινο.
1: Καλά, το θέμα είναι να προσέχουμε κι εμείς, παιδιά, μην τα περιμένουμε. Δεν φταίει για όλο ο κράτος. Να προσέχουμε κι εμείς λίγο, να προσέχουμε λίγο, να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο καλοκαίρι σε σχέση με αυτό. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία αυτή η πλατφόρμα. Ο κύριος Σταδρικάκος πλήρωσε ανθρώπους να τη φτιάξουν.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή αυτοί που την πληρώνουμε και όλα σε αυτή την πλατφόρμα και το στήσιμό της, καλά μου πείτε, δεν κοστίζει τίποτα. Και τη λειτουργία της και αυτούς που ανεβοκατεβάζουν πράγματα, τους πληρώνουμε τώρα εμείς. Για να βάζουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Διανοήστε ότι αυτοί οι άνθρωποι φτιάξανε, πανηγυρίζουν με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός εδώ που πάει τη χώρα μπροστά. Το ψηφιακό κράτος, το επιτελικό κράτος. Καλά, άστο των άριστων, το ξεπεράσαμε. Δεν είμαστε τόσο άριστοι. Ψηφιακό επιτελικό κράτος εμείς εδώ που έχουμε πάει την Ελλάδα πιο μπροστά από την Ευρώπη και βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πανηγυρίζει για μια πλατφόρμα που θα καταπολεμήσει την ακρίβεια και θα λύσει το πρόβλημά μας όλων.
0: Ήταν πάντως ωραίο το βιντεάκι που ανήρθησε ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή σε και αυτό το πληρώσαμε. Και αυτό το πληρώσαμε.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τσάμπα το φτιάξανε. Κάμερα μάλλον δηλαδή. Θα ήταν εκεί ο μοντέλο, θα ήταν εκεί ο σκηνοθέτης, θα ήταν εκεί. Αυτοί που τον έντυσε, τον έβαψε, θα ήταν εκεί. Όλοι εκεί ήταν. Η security γύρω-γύρω την ώρα που τραβάγανε, θα ήταν εκεί. Όλοι εκεί ήταν.
0: Μέσα στο Μαξίμου δεν ήταν.
1: Γιατί σημασία δεν έχει security, δηλαδή και μέσα και απ' έξω του Μαξίμου. Για πήγαινε να διαμαρτυρηθεί έξω του Μαξίμου, να σου πω εγώ τι θα γίνει. Να σου πω ότι θα στην πέσουν. Λοιπόν, πανηγυρίζει ο προέλληνας πρωθυπουργός. Ότι λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας με μία πλατφόρμα η οποία έχει προϊόντα που δεν υπάρχουν. Σύνολα τα άλλα.

0: Ενώ εμείς είμαστε εδώ, υπάρχουμε. Είναι ο κύριος Πάνος Πουρναράς, ο οποίος σας δίνει το δώρο της Ύφνου. Για πες το, κύριε Πουρναρά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος σας δίνει το δώρο
0: της Βραβρώνας. Ναι. Ευχαριστούμε και τη δήμαρχο της Ύφνου που μας έδωσε το δώρο που σας δίνουμε, αλλά και τον κύριο Πουρναρά που σας το λέει τώρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε. Στείλτε τα μηνύματά σας. Στέλνετε το.

0: όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Τι περιλαμβάνει τώρα, είναι τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια, υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό, έχουμε και φαγητό, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημών.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27 270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρεία.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.
20: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
21: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
20: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
21: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
20: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
21: Με απεριόριστη θεματολογία.
20: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
21: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
20: στις 7 και 25 για σχέσεις
21: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
20: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
21: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
20: άπειρα θέματα
21: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
20: Το θέμα είναι
21: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
20: Συνεχίζεται.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: Του τριετράχνου Έλληνα ευθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη ζώνη που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη, που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι ο Ρόους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αίτη. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Interfetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριο Γεωργιάδης απουσιάζει από το στούντιο, δεν ξέρω πού είναι, πίνει καφέ μάλλον. Τον ψάχνουμε, είναι αλήθεια, κάποια στιγμή θα μπει φαντάζομαι. Μπήκε, μπήκε ο κύριος Γεωργιάδης, έπαιρνες καφέ.
1: Καλημέρα. Ειδοποίηση, ρε Καραβάκο.
0: Ειδοποίηση, ρε. Ήθελα να, ξέρεις, να εκμεταλλευτώ λίγο πόσο χρόνο δημοσιότητας παραπάνω μπορούσα να έχω μόνος μου, δηλαδή. Αλλά δεν μου έκανες τη χάρη και μπήκε στο στούντιο κάθε.
1: Ειδοποίηση, ρε Καραβάκο, ότι ξεκινάμε τη δουλειά. Ειδοποίηση. Λοιπόν, να σου πω, εγώ όμως είχα την προηγούμενη Παρασκευή. Γιατί,
0: ναι, έλειπα την προηγούμενη Παρασκευή, ήμουν στην Καλαμάτα.
1: Και είχε και το θράσος να ανεβάζει και την παραλία. Όλα τα άλλα εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά την παραλία.
0: Την ώρα που βούταγα.
1: Την ώρα που. Δηλαδή. Αυτό ήταν.
0: Σκέτη την παραλία. Δηλαδή.

0: από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας.
1: Η καταναλωτική συνείδηση, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
2: Και ζητούμενο θα μείνει.
1: Θα μείνει ζητούμενο.
2: Συγγνώμη, μας δουλεύει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν το ξέρω γιατί μας δουλεύει.
2: Δηλαδή, μας λέει ότι θα φτιάξουμε το καλάθι της νοικοκυράς με προϊόντα που δεν υπάρχουν.
1: Του νοικοκυριού.
2: Του νοικοκυριού.
1: Ναι, έχει καταργηθεί.
2: Δικό ήταν αυτό όμως, περίμενα. Ναι. Με μπερδεύτηκα κι εγώ. Λοιπόν, με προϊόντα που δεν υπάρχουν. Θα το φτιάξουμε με τιμή. Θα δούμε τις τιμές τις οποίες δεν ισχύουν. Ή θα φτιάξουμε πρώτα την πλατφόρμα και μετά θα την εγκαινιάσουμε ξανά. Και μετά θα ξαναβγεί ο Πρωθυπουργός να ξαναπεί τι καλά που
1: αυτή
2: είναι.
1: Η πλατφόρμα βλέπεις να μακροημερεύει.
2: Λες να παρατηθεί. Λες να παρατηθεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Λες να παρατηθεί από μόνη της και μετά από λίγο να την ξαναπάρουμε. Αυγενάκης βλέπει και όχι μόνο.
1: Κάπως έτσι. Δηλαδή... Α, και ο Αυγενάκης είναι Νεοδημοκράτης.
2: Τι είναι ο Δημοκράτης?
1: Που λέγαμε ποιος είναι ο Δημοκράτης, ο Αυγενάκης.
2: Ο Αυγενάκης είναι Δημοκράτης. Ο Αυγενάκης ανήκει στην πρωθυπουργική κατάσταση. Και τον Πρωθυπουργός δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός, άρα ούτε πόσο ο Αυγενάκης είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή κάτσε, ο Κυρανάκης δεν είναι στην
2: Ελλάδα. Ο Κυρανάκης ήταν από τα γελοφάσκια του, ήταν εκεί.
1: Ή τι, ο Αυγενάκης που ήταν?
2: Ο Αυγενάκης ήταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού.
1: Γιατί ο Κυρανάκης δεν ήταν ομάδα πρωθυπουργού?
2: Όχι, όχι. Ο Κυρανάκης ήταν στου νέου από μόνο του, αυτόνομοι. Μεγαλώνει. Μετά έγινε.
1: Μετά έγινε ομάδα πρωθυπουργού.
2: Μετά, ρε παιδί μου, ήταν νεοδημοκράτης, μετά πήγε και με την κυβέρνηση.
1: Ο Αυγενάκης ήταν από. Δηλαδή γεννησιμιού του ομάδα πρωθυπουργού. Δεν υπήρξε ποτέ αυτόνομη πορεία.
2: Ποιο?
1: Ο Αυγενάκης.
2: Ο Αυγενάκης ήταν μέσα στην οικογένεια.
1: Κατευθείαν.
2: Κατευθείαν.
1: Μάλιστα.
3: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια.
1: Ήταν μια βαρισίμαντη δήλωση.
2: Καταλαβαίνετε
1: του πρώην πρωθυπουργού.
2: Η εκπομπή έχει γίνει πολιτισμός. Απαγγέλουμε ποίηματα. Και τώρα απαγγέλουμε ποίηματα. Την ώρα που συζητάμε το ποιος είναι Νέα Δημοκρατία, μου βάζει Κώστα και Καραμαλή.
1: Είναι Νέα Δημοκρατία. Κώστα Καραμαλή.
2: Κώστα Καραμαλή.
1: Ο κύριος Καραμαλής.
2: Ο κύριος Καραμαλής.
1: Ναι, ήταν μια βαρισίμαντη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού. Κλασικός νεοδημοκράτης όμως ο κύριος
2: Καραμαλής. Το παιδί μίλησε και τι είπε, ποίημα.
1: Ναι, είπε ένα ποίημα. Κλασικός νεοδημοκράτης.
2: Δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα. Είναι από αυτούς που κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Επειδή μπήκαμε στο δίλημα τώρα, είχαμε το debate, την αντιπαράθεσή μας για το ποιοι είναι νεοδημοκράτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εγώ έβαλα έναν original νεοδημοκράτη.
2: Δεν το άφησε και τη συνέχεια, γιατί δεν είπε μόνο ότι λέμε ίσως κυριλέ όχι. Είπε και σε άλλους ότι λέμε όχι και δεν μπορώ να καταλάβω, προσπαθώ να δω ποιος εννοεί.
1: Γιατί ήθελα να μείνω στους νεοδημοκράτες.
2: Μα για αυτούς έλεγε.
1: Γιατί μετά ξέφυγε το πράγμα.
2: Μα για αυτούς λέμε ότι λέμε όχι. Για αυτούς λέει ότι λέμε
1: εμένα
2: όχι.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που εκεί όταν έκανε την διακοπή ακούστηκε ένα χειροκρότημα, αλλά ήταν πολύ χλιαρό. Δεν υπήρξε ένας να πει σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Καραμαλή. Δεν υπήρξε ένας τέτοιος.
2: Δεν υπήρξε ένας τέτοιος.
1: Οπότε είσαι απόσχερο. Ένας να πει σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Καραμαλή.
2: Θυμάσαι αυτό που ανεβάσαμε με το Χαρικλίνη? Είναι κανένα Νέα Δημοκρατία εδώ? Μία είστε. Όχι, είναι και άλλη Νέα Δημοκρατία. Το Χαρικλίνη, βάλαμε προχτές.
1: Άμε.

0: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
1: Το είδες εδώ πόσο με χέρμινε.
2: Δεν το είδα, το άκουσα.
1: Είναι
2: αυτό
1: η σύγκριση.
2: Αυτό είναι χειροκρότημα.
1: Σηκωθείτε να χειροκροτήσω τον κύριο
2: Κυρανάκη. Και μετά το αφόρμητο χειροκρότημα αυτό, ήταν έντονο.
1: Ενώ όταν αφήνεις το κοινό στην δική του έτσι θέληση.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Πολύ χλιαρό.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Τι σου θυμίζει.
2: Την αρχή του Μητσοτάκη στο συνέδριο που χειροκροτούσε μόνο του, μπάχε το χειροκροτήσουν και άλλοι.
1: Μόνο χειροκροτούσε.
2: Ναι, τον και, εαυτό και του. Μετά όταν.
1: Μπράβο μου, καλά τα είπα.
2: Και
1: δηλαδή.
2: Μετά μου ήταν εκεί με το ψηφιακό και τα λοιπά. Είχε βάλει και αυτού που χειροκροτάνε για να το σηκώσουν και του άλλου, του είχε βάλει και αυτού. Mm. Αλλά και μετά εκεί που μίλαγε με τα παιδιά για την.
1: Καλά, δεν είχε εκεί μπροστά
2: αυτού. Χειροκροτάνε, χειροκροτήστε, ρε, τα παιδιά.
1: Συνήθω έχουν μπροστά εκεί 5-10 άτομα που κάνουν, είναι οι κράχτε και κάνουν. Ξεκινάνε το χαμό μόνοι του.
2: Είχαν και τέτοιου.
1: Εντάξει. Ελήθη το πρόβλημα, δηλαδή.
2: Ναι, πάντω επειδή δεν ήταν σίγουρο μετά το συνέδριο ότι θα πιάσει με τον Κυρανάκη.
1: Ναι.
2: Σηκώθηκε απελεκτικά και λέει, να σας πω, αλλιώς παρετήστε. Ναι. Τώρα.
1: Την καλημέρα μας στον Νίκο, την καλημέρα μας στον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος λέει καλημέρα από το χιονισμένο Ήλιον και μετά Γιώργο αναφέρεται σε σένα, λέει οι τουρίστες θα πάει πάλι Καλαμάτα. Φαντάζομαι σε σένα είναι
2: εγώ
1: το μήνυμα.
2: Εγώ θέλω να πάω στην Καλαμάτα, την αγαπώ ως πόλη, χωρίς να έχω καταγωγή. Έχω μείνει και χειμώνες, έχω περάσει πανέμορφα. Θέλω να πάω στην Καλαμάτα, αλλά την ώρα που ξεκινάω να το οργανώσω, φεύγει ο τουρίστας όπως πολύ καλά λες.
1: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα, παιδιά. Πάλι καλά που έχουμε εργαλείο να συγκρίνουμε τιμές με το εξωτερικό. Θέλω να πάρω κάτι φρούτα και ήμουν έτοιμος να τα πάρω από Βουλγαρία, αλλά κάτσε να είμαστε σίγουροι Ηλίας. Σωστό είναι αυτό, γιατί άμα είναι πιο φτηνά σε μια χώρα του εξωτερικού, λες, αφού θα πάω που θα πάω, να κάνω το ταξιδάκι μου να πάω και στο σούπερ μάρκετ. Με συμφέρει.
2: Όπως μας είπε και ο κύριος Ραυτόπουλος, είναι και κάποια προϊόντα που δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν μόνο στα Γιάννενα, έδωσε ως παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Βλέπω το προϊόν.
1: Τα Γιάννενα στην Ελλάδα είναι.
2: Ναι, αλλά με αυτά στα Γιάννενα μετά πόσο κόπο κοστίζει να πας μια Βουλγαρία.
1: Απέναντι είναι. Πας
2: τώρα. Αν φτάσεις μέχρι τα Γιάννενα, το πρόβλημά σου είναι αν θα περάσεις τα σύνορα, τη γραμμούλα, την νοητή.

0: να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι στα μαντελάκια.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή στα μπλόκα της τροχέας 16.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Βεβαίως η φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις και βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Όπου είναι και σε εξέλιξη ζήτηση στην Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το άρθρο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι στην συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ λέει ναι υπό προϋποθέσεις. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Και από την εφορία τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Το νέο δίκτυο θα ονομάζει...
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, να πω ότι αρχίζουν έλεγχοι στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Είναι εντολή από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, τον αντισεγγελέα του Αριουπάγου, τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Και μεταξύ άλλων θα γίνει έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και στα πόθα νέσκες.
1: Και τον κουνιάδο μιλάς?
0: Γενικότερα δεν μιλάω για τον κουνιάδο μου.
1: Α, ή για την τρομερή επιλογή της καταπληκτικής ισόβιας πολιτισμού που πάει από τον έναν μια πετυχησιά στα δικαστήρια στην παρέτηση του άλλου.
0: Γενικότερα, μιλάω για όλη τη χώρα.
1: Να καταλάβω, να εξειδικεύσω τα
0: κατηγορία.
1: Δεν με κατηγορεί κανένας ότι είμαι φύης. Ναι. Οπότε κάθε τι που λες να με βοηθάς να το καταλαβαίνω. Ναι. Μιλάς για τον κουνιάδο που παραιτήθηκε ή μιλάς για την εκπληκτική ισόβια που πρέπει να είναι ισόβια.
0: Αφορμή,
1: που
0: με,
1: είναι ισόβια.
0: Με αφορμή αυτά ξεκινάμε και ελέγχους όλη τη χώρα.
1: Με αφορμή αυτά.
0: Ναι.
1: Στους άλλους θα κάνουμε ελέγχους. Στον κουνιάδο και τον καταπληκτικό. Καταπληκτική δεύτερη σημαντική επιλογή της κυρίας Σιμεντώνη δεν μιλάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μετρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κουκουέ, μετά την απάτη της πλατφόρμας πόσο κάνει, να εγγενιάσουν και το πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση, μεγάλο εργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ που στήριξαν οι παρατάξεις των άλλων κομμάτων.
1: Καλημέρα Γιάννη, η τρίτη δημοτικού είναι πολύ πιο μπροστά. Πολύ πιο μπροστά. Αφού αυτό κατάλαβες, ευχαριστώ πολύ.

0: Ο Γιώργος έχει βάλει μέσον, έτσι. Νομίζει.
1: Τι λέει.
0: Ο σωστός δημοσιογράφος κάνει συζήτηση και κάνει ρεπορτάζ και ο τουρίστας ανεβάζει παραλία. Κύριε Γεωργιάδη, πιο κοντά σύμπνο.
1: Μάλιστα. Έχει πιάσει το νόημα. Έχει πιάσει το νόημα. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
0: Λάθος μέσον έχεις βάλει.
1: Εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Σφοδρή αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδουλάκης. Τώρα με αφορμή τώρα το προσέλιδο να πω κάτι. Βλέπεις την διαφωνία αυτή των δύο Διαμαντοπούλου Δούκα, έτσι, για τη συνέχεια του κόμματος.
0: Φυσικά διαφωνία.
1: Το Πασόκ, το επίσημο Πασόκ, σε όλο αυτό, πού είναι, η Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ποιο είναι το επίσημο Πασόκ?
1: Η Χαριλάου Τρικούπη, η ηγετική ομάδα, ο Ανδουλάκης, ο γραμματέας του κόμματος.
0: Η Χαριλάου Τρικούπη είναι εκεί, ανεβαίνεις, ξέρεις, από την Ακαδημία σ' αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ξέρω, και πας δεξιά μετά.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Δεξιά, και μετά δεξιά βλέπεις τώρα, στο δεξί σου χέρι έχει μια κλούβα μάτ και μετά είναι το...
0: Εκεί είναι, δύο έχει.
1: Δύο κλούβες μάτ και μετά είναι τα γραφεία του Πασόκ. Πού είναι σε όλο αυτό το Πασόκ?
0: Ποιο Πασόκ? Εκεί
1: το Πασόκ.
0: Στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Δεν πρέπει να πάρει θέση δηλαδή.
0: Πήρε η Νάντια χθες.
1: Η Νάντια είναι το Πασόκ.
0: Δεν είναι Νάντια Πασόκ.
1: Είναι.
0: Τι λες τώρα, κάτσε τώρα εδώ τα
1: δυσκολία. Είναι, αλλά δεν περιμένεις από τον εκάστοτε βουλευτή να τον ρωτήσει ο δημοσιογράφος και να σου πει τη θέση του, να σου πει μια άποψη. Ο Νίκος Ανδουλάκης που είναι πρόεδρος, ο γραμματέας του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να πούνε κάτι.
0: Άκουσε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Επειδή το Πασόκ είναι ένα ελεύθερο κόμμα και ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα και μέσα στα κόμματα οι ελεύθερες απόψεις βοηθούν στη λειτουργία των κομμάτων.
1: Καλά, εντάξει, πολύ ελευθερία το που είπαμε τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Που θα καταλήξει κάπου ή ήθελες να πεις αυτό?
0: Αυτό.
1: Τι
0: να καταλήξω?
1: Έβγαλα νόημα.
0: Νομίζω δεν έχω να πω.
1: Καταλάβαμε.
0: Όταν λες ποιο Πασόκ εννοείς.
1: Καταλάβαμε. Αυτό ανδρουλακικό.
0: Το Πασόκ του Τσίπρα.
1: Το ανδρουλακικό.
0: Το Πασόκ του Μητσοτάκη.
1: Το Πασόκ του Τσίπρα το έχει πάρει και θα πάρει και κάποιο άλλο.
0: Ναι, το Πασόκ του Ανδρουλακή. Του Μητσοτάκη.
1: Του Μητσοτάκη του έχει πάρει.
0: Και είναι η καλύτερη με τον Κέρτσο.
1: Και μπορεί να πάρει και κάποιο άλλο και είναι πολύ καλό και ο κύριο Κέρτσο παρότι δεν είναι φίλο μου.
0: Που δεν είναι φίλο. Φαντάζομαι να ήταν φίλο.
1: Φαντάζομαι να ήταν φίλο μου.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 έως 250.000 ευρώ. Χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Αυτό λέει στη συνέχεια του Ελεύθερος Τύπος. Προχωράμε με την εφημερίδα Manifesto, η οποία έχει πρωτοσέλιδο τον Ανδουλάκη, την Διαμαντοπούλου και τον Δούκα. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω.
0: Ορίστε, να του λέει τον Ανδουλάκη.
1: Το κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, τι ρόλο έχει στο Πασόκ? Ο ρόλος ποιος είναι?
0: Όλος ο συντονισμός, όλο το κομμάτι, αυτός είναι.
1: Ακριβώς. Είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού.
0: Όλος ο συντονισμός.
1: Όταν η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού βγαίνει και λέει ότι μετά τις εκλογές μπορούμε να συζητήσουμε. Κάπως έτσι το είπε για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι μέχρι τότε δεν συζητάμε, μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Άρα αυτή είναι η θέση, ο πολιτικός σχεδιασμός, αυτή είναι η θέση του κόμματος. Η επίσημη.
0: Αυτή είναι.
1: Άμα το λέει επίσημα η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού. Άρα αυτή είναι η θέση του κόμματος. Άρα γιατί θα το πούμε εμείς σε έναν βουλευτή, σου λέει ότι όχι, τον αμφισβητεί, αφού υπάρχει ένα σχεδιασμό.
0: Εμείς κατεβαίνουμε μόνοι μας. Το αποφασίσαμε στο συνέδριο. Κατεβαίνουμε μόνοι μας. Και μετά ο λαός θα δείξει τι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Αν ο λαός.
1: Άρα είναι η θέση του κόμματος αυτή. Η θέση του κόμματος. Κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Η θέση του κόμματος είναι οι αποφάσεις που πήραν στο συνέδριο. Η απόφαση του συνεδρίου λέει αυτό. Κατεβαίνουμε αυτόνομα.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη Κυριακή.
1: Μετά δεν ξέρουμε.
0: Μετά θα δούμε.
1: Μετά θα δούμε. Μάλιστα. Η εφημερίδα Εσπρέσο.
0: Ο Γιώργος μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Ο Γιώργος.
0: Ο μεγαλοδημοσιογράφος κάθεται αναπαυτικά στο στούντιο και στον κλιματισμό του και ο αληθινός δημοσιογράφος τρέχει στην επαρχία για ρεπορτάζ και για παραλίες.
1: Έμα.
0: Είδες. Μπράβο Γιώργο. Το έχεις πιάσει.
1: Πρόσεξε τώρα, Εσπρέσο, πρωτοσέλιδο. Μαλί με μαλί στα δικαστήρια Μπεζεντάκου κατά τη Σάτη. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision.
0: Γιάννη, καλημέρα και πάλι. Δεν με επιτίθομαι εγώ, ούτε λέει κανένας ότι κατάλαβε λάθος. Αν κατάλαβες ότι εννοούσε αυτό που γράφεις, οκ. Okay.
1: Η Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτοπορία της Ελλάδας στον ΠΟΗ από την Θεσσαλονίκη, από τις πρωτοπόρες χώρες η Ελλάδα με την πλατφόρμα Quality for All. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Πολύ πλατφόρμα πέφτει, ε.
0: My point. My point.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Επανήλθαμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιατί φύγαμε καθόλου. Καλημέρα, εντάξει, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Πουρνάρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Έχει αρχίσει η κίνηση στους δρόμους, υπομονή.
0: Υπομονή. Μας στείλανε και τις πρώτες φωτογραφίες από τον Κηφισό. Ένας από τον Κηφισό, ο άλλος από την Αττική Οδό.
1: Εντάξει, κίνησούλα. Υπομονή. Λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε. Εν τω μεταξύ, μου χρωστάς περιοδία.
0: Εγώ δεν χρωστάω τίποτα.
1: Χρωστάς περιοδία Καλαμάτα.
0: Α, νόμιζα λεφτά. Και φοβήθηκα.
1: Λεφτά δεν είναι.
0: Ναι, γιατί λέω κι εγώ πότε χρωστάω.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι χρωστάω για πες.
1: Περιοδία Καλαμάτα.
0: Περιοδία Καλαμάτα, πώς το εννοείς αυτό. Να πάω εγώ και να πάρω και εσένα μαζί.
1: Όχι, περιοδία της κυβέρνησης την Καλαμάτα με συγκεκριμένα ονόματα.
0: Θα πάει Κυρανάκης και Κεραμέως. Εγώ έτσι έχω μάθει.
1: Έχεις μείνει πίσω.
0: Και όχι μόνο Καλαμάτα, όχι μόνο Μεσσηνία.
1: Θα στα πω μετά. Πάμε να αλλάξουμε.
0: Στην Πελοπόννησο γενικότερα. Ωραία, να αλλάξουμε
1: και θα σου πω και ποιος θα πάει στη Θεσσαλία.
0: Εγώ θα σου πω πώς θα πάει στην Πελοπόννησο.
1: Και στην Πελοπόννησο θα σου πω.
0: Ναι.
1: Μαζί θα
0: Πελοπόννησο λόγω ενός συγκεκριμένου όμως.
1: Λόγω Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό θα τα πούμε σε λίγο. Να αλλάξουμε λίγο θέμα και θα πάμε στην αγαπημένη μας τοπική αυτοδιοίκηση με και ίδιους και διαφορετικούς λόγους με δύο δημάρχους. Να ξεκινήσουμε από την κυρία. Μαζί μας είναι η κυρία Ναδάλη, δήμαρχος Ύφνου. Καλημέρα, κυρία Ναδάλη.
0: Καλημέρα.
1: Και μαζί μας είναι και ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Δρίκος. Καλημέρα, κύριε Δρίκο.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Να ξεκινήσουμε από την κυρία. Κυρία Ναδάλη, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε γιατί την πρωτοβουλία να δώσετε ένα δώρο. Μπας και πάει κανένας διακοπές, έτσι κι αλλιώς το 47% δεν θα πάει. Οπότε κάποιος θα κερδίσει εδώ από την Ελλάδα το δώρο που μας δώσατε και θα έρθει στη Σύφνο. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ευχαριστώ. Να πάμε όμως στο θέμα μας. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σας για να έρθει κανένας γιατρός στο νησί?
2: Ωραία. Αρχικά να ευχαριστήσουμε εσάς, γιατί μέσα από το δώρο, όπως το είπατε, που προσφέρουν οι συλλόγοι του νησιού, οι συλλόγοι που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού, μέσω των επαγγελματιών, είναι μια μεγάλη προβολή για το νησί μας. Εμείς προσπαθώντας να προσελκύσουμε γιατρούς στο πλαίσιο μιας προκήρυξης που έχει εκδώσει η ΔΥΠΕ για την κάλυψη τριών θέσεων, δύο γενικής ιατρικής και ενός παιδιάτρου, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση με τους τοπικούς συλλόγους που εκδηλώνουν και εκείνοι το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, και είναι η εξής: να έχουμε δωρεάν διάθεση κατοικίας. Αυτό υπήρχε και πριν, όμως τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο θέμα, συνεργάζονται ακόμα δύο συλλόγοι, το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και ο Νεοσύστατος Συλλόγος Νεολαίας. Είναι ένα μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, δύο ληστήρια μετεπιστροφής στο λιμάνι που εξυπηρετεί τους ενδιαφερομένους. Εντάξει, συνήθως αυτό είναι ο Πειραιάς, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα αυτοπολογικής σύνδεσης με πολλά λιμάνια στις χώρες μας ούτως ή άλλως. Και η κάλυψη λογαριασμού 10. Είναι επίσης διάθεση μια θέση στάθμευσης, προσωπική θέση στάθμευσης, σε περίπτωση που βρίσκεται το σπίτι στο οποίο θα μείνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο υπερκατοικημένο οικισμό, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα προς την εξυπηρέτησή του.
1: Μάλιστα. Προς το παρόν, ευχαριστούμε κύριε Ναδάλη και πάμε στον κύριο Δρίκο. Κύριε Δρίκο, έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε επιτεθεί εδώ εμείς από αυτή την εκπομπή, τόσο στον κύριο Γεωργιάδη όσο και στον κύριο Θεμιστοκλέος. Είσαστε όμως σε μια περιοχή η οποία και έχει πνιγεί και έχει καεί. Η παρουσία του ΕΚΑΒ πραγματικά ήταν απαραίτητη. Πείτε μας τι ακριβώς άλλαξε.
3: Ναι, σωστά είναι έτσι όπως τα θέτετε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, όπως γνωρίζετε, είναι ο μεγαλύτερος έκταση Δήμος της Αττικής και πολύπαθος, όπως αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια. Τι καταφέραμε και φέραμε όμως μέσα από αυτή τη συνεργασία? Φέραμε τη μόνιμη στάση, το μόνιμο σταθμό του ΕΚΑΒ για όλη τη Δυτική Αττική, για όλο το θριάσιο πεδίο.
1: Όπως λέω εγώ, όσοι είμαστε κάτω από τα Αυλάκη, το Κηφισό είναι ο Αυλάκη.
3: Φέρνοντας το σταθμό του ΕΚΑΒ στη Μάνδρα, έχοντας παραχωρήσει εμείς τις εγκαταστάσεις και έχοντας αναλάβει όλα τα κόστη τα λειτουργικά, έχουμε πετύχει να έχουμε εκεί μόνιμα όλα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία επιχειρούν. Και επειδή ξέρετε, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας είναι αρκετά μεγάλος, δύσβατος και δυσπρόσιτος με μεγάλες αποστάσεις, είναι σημαντικό να ξεκινούν και να επιχειρούν από εκεί τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να μπορούν με προτεραιότητα να δίνουν τις παροχές υγείας που πρέπει στους κατοίκους μας και άρα να φέρουν τις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης ακόμα πιο κοντά στους δημότες και στους επισκέπτες της περιοχής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι κάτι που έλειπε πολύ από τον μεγαλύτερο έκθεση Δήμο της Αττικής, έναν Δήμο
1: και θα μηχανικό. Βοηθάτε έτσι και τους όμορους Δήμους. Δεν θα είναι μόνο για τους ειδικούς σας. Είναι μεγάλη διαφορά το ότι δεν υπήρχε εκεί.
3: Είναι μεγάλη διαφορά ότι δεν υπήρχε. Είναι κέντρο όχι μόνο για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και τη Μητρόπολη μας τη Μάνδρα, αλλά για όλη τη Δυτική Αττική και για όλο το θριάσιο πεδίο. Και νομίζω είναι κάτι που πρέπει και στους διασώστες, είναι κάτι που αρμόζει και στους διασώστες και φυσικά αρμόζει ακόμα περισσότερο στις υπηρεσίες υγείας που έλειπαν από την περιοχή μας. Γιατί συμπληρωματικά σε αυτό δεν είναι μόνο τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που θα επιχειρούν, είναι και ένα ασθενοφόρο που θα δοθεί με δωρεάν διάθεση από το ΕΚΑΒ προς το Δήμο και θα το λειτουργεί ο ίδιος ο Δήμος με δικά του μέσα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί αυτά που λέμε ιατρικά εμείς ψυχρά περιστατικά, δηλαδή μια διακομιδή σε τακτικό ραντεβού, μια αλλαγή γύψου, μια αλλαγή ραμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετώντας εμείς αυτά τα περιστατικά, θα έχουμε καταφέρει να αποφορτίσουμε το ΕΚΑΒ από τα πολλά απλά καθημερινά περιστατικά και να το αφήσουμε να ασχολείται ουσιαστικά με τα οξέα και βαριά περιστατικά. Οπότε νομίζω ένα. Μια διπλή συνεργασία που φέρνει μεγάλο όφελος για την περιοχή, φέρνει μεγάλο όφελος για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και νομίζω ότι είναι κάτι που έλειπε για πολλά χρόνια από το Δήμο μας.
1: Κύριε Δρίκο, να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε εσάς, αλλά εδώ, όπως προείπα, αυτή την εκπομπή έχουν κατηγορήσει και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεμιστοκλώση. Είχατε όμως μια άριστη από ό,τι έμαθα συνεργασία με το Υπουργείο, το οποίο πραγματικά ήταν μεγάλη συνδρομή του για να ολοκληρωθεί αυτό που εσείς ονειρευτήκατε.
3: Αλήθεια είναι, χωρίς συνεργασίες δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια συνεργασία του Δήμου μας με το Υπουργείο Υγείας και τα ηγετικά στελέχη και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. Μέσα από συνεργασίες έρχονται αποτέλεσμα και πραγματικά υπήρχε μια εξαίρετη συνεργασία και ήρθε αποδεδειγμένα στην πράξη ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον Δήμο μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.
1: Πάμε τώρα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο από την υγεία και να ρωτήσουμε την κυρία Ναδάλη πώς ξεκίνησε ο τουρισμός στο πανέμορφο νησί της Σύφνου. Δεν ξέρω, κύριε Τρίκο, έχετε πάει?
3: Έχω πάει και είναι πανέμορφο φυσικά.
1: Όντως είναι. Και τώρα και το νησί του Τσελεμεντέ, όπως και να το κάνεις, άμα δεν πας να φας, δεν κάνεις και τίποτα. Αλλά πείτε μας πώς ξεκίνησε και πώς πάνε τα πράγματα, κυρία Ναδάλη.
2: Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά.
1: Πάντα με σύγκριση με πέρσι είναι η ερώτηση. Έτσι, πώς είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στα αυτιά μας φέτος.
2: Ναι. Συνήθως υπολογίζουμε και την επισκεψιμότητα αριθμητικά. Τι θέλω να πω, ότι παίρνουμε τις απαιτήσεις από το Λουμένα αρχείο και βλέπουμε πόσο κόσμο έχει έρθει στο νησί μας. Φέτος λοιπόν έχουμε μία μικρή πτώση με βάση τα αριθμητικά δεδομένα. Όμως βλέπω ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ευχαριστημένοι από την κίνηση που υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι καλή, αρκετά καλή. Και τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και για το επόμενο διάστημα φυσικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δρικό, να κανονίσουμε να ξαναπάμε μαζί στην κυρία Ναδάλη.
3: Σας περιμένουμε.
1: Να το καναβρούμε ένα μικρό χρόνο, δύο μέρες, έτσι να πεταχτούμε μια γρήγορη. Κοντε δίπλα μας είναι η Σύμνος, δεν είναι και μακριά.
3: Μα το επιτρέπει στις συνθήκες του καλοκαιριού, γιατί ξέρετε, είμαστε και όλοι σε παγρύμνηση με τις φωτιές εδώ, γιατί έχουμε μεγάλα.
1: Είστε σε γρήγορες, έχετε κακό παρελθόν δυστυχώς.
3: Ναι.
1: Όχι εσείς ο ίδιος προσωπικά, μην το. Λοιπόν, κύριε Νίκο, αλλάζει και με άλλους τρόπους και η Μάνδρα και γενικά η περιοχή αλλάζει. Παρακολουθώ τις κινήσεις σας. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή που θα είναι ειδική για αυτό. Δήμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Κύριε Ναδάλη.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Εμείς πάλι να πούμε ευχαριστώ για τη δική σας πρωτοβουλία και το δώρο που δώσατε στους ακροατές μας. Ναι, με τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες της περιοχής σας. Αλλά δική σας ήταν η πρωτοβουλία. Οπότε θα μειώσουμε λίγο πάνω το 47% που δεν θα πάει διακοπές.
0: Ναι, σύμφωνα με την τη σχετική δημοσκόπηση.
1: 47% πλην δύο ανθρώπων που θα πάνε στη Σύφνο από εμάς.
2: Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Την καλημέρα μας και στο Παναγιώτη. Ο Γιώργος με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Μια στον Μπουρναρά, μια στο Γεωργιά, μια στο Γεωργιά, μια στον Μπουρναρά. Σαν τον πρωθυπουργό.
1: Σου λέει, λέει κάπου θα κάτσει μπίλια.
0: Κάπου θα κάτσει μπίλια. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ελάς.
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Πιάσε κόκκινο, θα τσακωθούμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Αυτό το κάνουμε πολύ εύκολα.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σύνηθες.
0: Να μην χειροτερέψει η κατάσταση. Λοιπόν, άρα, ξεκινάμε. Τουρ Πελοπόννησο.
1: Τουρ Πελοπόννησο, ναι. Τουρ Νέα Δημοκρατία. Τουρισμό για όλου.
0: Τουρισμό για όλου. Οι όλοι είναι πολλοί.
1: Ποιοι όλοι?
0: Οι όλοι που θα πάνε. Βορύδης, θα πάει.
1: Θα πάει ο Βορύδης, λέει ο Βορύδης, θα πάει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πλεύρης, θα πάει.
1: Θα πάει στη Σπάρτη ο Βορύδης.
0: Πλεύρης, θα... εννοείται που θα πάει ο Βορύδης.
1: Ο Πλεύρης θα πάει στην Αργολίδα. Ναύπλιο, ωραίο το να.
0: Χατζηδάκης θα πάει.
1: Χατζηδάκης θα πάει στην Αρκαδία.
0: Σχοινάς θα πάει.
1: Ο Μαργαρίτης, θα πάει στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο θα πάει αυτός.
0: Λοιπόν, να πει χαιρετίσματα στην κυρία Κόρκα.
1: Στη Μεσσηνία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Δίδυμο Κυρανάκης Κεραμέως.
0: Κυρανάκης Κεραμέως.
1: Τα έσκησε.
0: Εννοείται.
1: Α, γιατί.
0: Μου τα έχω στείλει από χτες.
1: Νόμιζα ότι τα έχω μόνο εγώ αποκλειστικά.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί βλέπω τα έχει στο χαρτάκι σου.
0: Αφού ξέρει ότι εγώ με χαρτάκι. Εσύ λειτουργεί με χαρτάκι. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι είσαι κάτι πριν.
0: Μαρινάκης Γεωργιάδη.
1: Πριν πάμε εκεί, να το κλείσουμε για την Πελοπόννησο. Ναι. Η Πελοπόννησο είναι μια, το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου έχει ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή και αυξημένο ποσοστό σε δημοσκοπήσεις που γίνεται ο Αντώνης Σαμαράς. Το ενδεχόμενο δηλαδή που κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς έχει αρκετά υψηλό ποσοστό και νομίζω πως είναι και λίγο στοχευμένη η περιοδία στο να προσπαθεί λίγο να χαλιναγωγήσει αυτήν την.
0: Τι εννοείς ότι φοβόμαστε
1: τη φήμη που έχει ο κύριος Σαμαράς. Τον φοβόμαστε, θα πάρει ένα ποσοστό.
0: Αφού
1: δεν
0: θέλουν να
1: δεν θέλουν να μας το ανακόψει.
0: Το από τους άλλους θα το πάρει. Το Βελόπουλο, το Λατινοπούλο, ναι, θα το πάρει γιατί είναι ακροδεξιός.
1: Ναι, εντάξει. Τον είπε, το πήρε πίσω βέβαια ο κύριος.
0: Τι το, που το, τον είπε, τον είπε.
1: Τον είπε, τον είπε,
0: την είπα.
1: Τον είπε, ναι, αλλά
0: θα
1: ο κύριος,
0: τον πω, θα την πω.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο κύριος Άδωνης ήταν που το είπε, είπε ότι ήταν υπερβολική η έκφραση αυτή.
0: Τι είπε,
1: νομίζω.
0: Τι είπε, δεν είσαι σαν και εμένα.
1: Νομίζω ότι το χαρακτηρίζει υπερβολικό.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Ότι είναι, ναι, ο κύριος Γεωργιάδης το είπε. Λέει ότι είναι πρώην πρωθυπουργός και ότι δεν γίνεται ένας πρωθυπουργός να είναι ακροδεξιός.
0: Σωστά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Δεν φοβόμαστε ένας πρώην πρωθυπουργός να είναι ακροδεξιός και να ανοίξει την Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι. Το είπε και αυτό. Το είπε,
0: το είπε και αυτό. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή φοβόμαστε τον Σαμαρά. Εδώ έχουμε εδώ την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή και τέλος. Το είπε ο πρωθυπουργός. Εγώ τον άκουσα.
1: Έχει θέσει το στόχο.
0: Ωραία, αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά δεν το πετύχει ακόμα.
0: Και τι είναι δυνατόν ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κακό σε Μητσοτάκη.
1: Αποκλείεται.
0: Εγώ το θεωρώ αδύνατο.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Εγώ το θεωρώ αδύνατο. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Εκεί έχουμε Τέμπη.
1: Πάμε πιο πάνω.
0: Άλλη δυσκολία.
1: Πες τα σύφτα.
0: Μαρινάκης Γεωργιάδης. Φοβερό δίδυμο.
1: Δίδυμο Μαρινάκης Γεωργιάδης.
0: Μαρινάκης Γεωργιάδης στα
1: Τέμπη. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Στην περιοχή γύρω-γύρω των Τεμπών.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη δυσκολία από εκεί.
1: Ναι.
0: Όχι ότι φοβούνται για την κυρία Καρστιανού. Εκεί δεν φοβούνται στα αλήθεια. Δεν νομίζω ότι η κυρία Καρστιανού ενοχλεί ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Αλλά ότι τα Τέμπη υπάρχουν.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κεραμέο, όλοι μαζί.
1: Και του πουλιού το γάλα που λέμε.
0: Όλοι μαζί. Λοιπόν, τώρα στη Θεσσαλία, μόλις μου ήρθε, δεν θα πάει μόνο ο Μαρινάκης ο Γεωργιάδης.
1: Τι θα πάει και Τριντός.
0: Άλλοι δύο.
1: Δύο συν δύο. Προσφορά.
0: Άλλοι δύο υπουργοί θα ανέβουν στη Θεσσαλία.
1: Ναι, μαζί ταυτόχρονα.
0: Ναι, τέσσερα.
1: Θα πάει τετράδα δηλαδή.
0: Τετράδα θα πάει.
1: Ομάδα κρούσης.
0: Ομάδα κρούσης κανονικά. Τώρα μόλις
1: έτσι. Θέλει να κάνουμε ένα quiz, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι δύο.
0: δεν μπορώ να το βρω.
1: Να το εικάσουμε εμείς. Στην τύχη, ποιος θα πέσει
0: δεν
1: μέσα.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ, αλλά επειδή έχουμε την κανονική εκπομπή σε λίγο,
1: ναι.
0: Έχουμε χρόνο να μπορεί να μου το στείλουν.
1: Να κάνεις ρεπορτάζ.
0: Όχι, μπορεί να, ναι, να κάνω ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: από το. Πώς το είπε.
1: Η Ρουφιάνη σου.
0: Ιούδας γιορτάζεις.
1: Ιούδας, ναι.
0: Ρουφιάνη. Διαρροές λέγονται.
1: Διαρροές, ναι.
0: Τώρα κι εσύ.
1: Οι πηγές του Γεωργιάδη, παιδιά, για να το λέμε επίσημα. Για να το λέμε επίσημα.
0: Λοιπόν, ο μεγαλοδημοσιογράφος κάθεται αναπαυτικά στο στούντιο και
1: το
0: στο διαβασμό και το ξέρω, το διαβάζω. Είδες, εγώ και ο αληθινός δημοσιογράφος στις παραλίες.
1: Ναι.
0: Εσύ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις και να πας.
1: Εγώ έκανα το ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο.
0: Ναι, τώρα που την έχεις.
1: Εγώ τα ήξερα.
0: Την ξέρεις την Πελοπόννησο. Μήπως μπορείς να ξαναπάς και να τη γυρίσεις όλη. Γιατί θα έχεις πολύ διπλή ευρύ Χατζηδάκη, Σχοινά, Κυρανάκη και Ραμέο.
1: Κοίτα, στην Πελοπόννησο είναι δύο από τις αγαπημένες μου περιοχές γενικότερα. Η Καλαμάτα και το Ναύπλιο. Οπότε πολύ εύκολα πηγαίνω.
0: Εμένα μου αρέσει και η Μονεμβασιά.
1: Εντάξει, παιδιά, εμένα μου αρέσει το Ναύπλιο και η Καλαμάτα.
0: Μ' αρέσει και το Ίτυλο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αθανασία. Και Σύφνο και Βραβρώνα. Πολύ καλά. Να σκεφτώ.

0: την Αττική Οδό. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα κατά τμήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Καλημέρα Ηλία, για να λέω ότι καλύτερο.
0: Ωραία, ωραία και τα Γιάννα, ναι. Ζαγοροχώρια, είχα κάνει tour πέρυσι. Γιάννενα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, ήταν όλα πολύ ωραία.
1: Επαγγελματικό.
0: Με είχε συνδυαστεί. Είχα βγει και στο ραδιόφωνο, αν το θυμάσαι.
1: Ναι, είχε δει και την περιφερειά.
0: Και είχαμε βγει, είχα
1: αντιπεριφερειάρχη.
0: Είχα πάει και στο γραφείο της.
1: Πάλι με φωτογραφίες και τα λοιπά.
0: Τα σχετικά. Ναι.
1: Φωτογραφίες με σκι, φωτογραφίες με κονιάκ και τσίπουρα.
0: Αυτά ήταν κεράσματα.
1: Αυτό ήταν το επαγγελματικό ραντεβού.

0: Λοιπόν, για το Ελλάς θα μάθουμε σε λίγο.
1: Ποιον θα έχουμε μαζί μας?
2: Τον κύριο Νηφούδη.
0: Οπότε ναι, για το Ελλάς θα μάθουμε. Πάμε, ναι, τώρα, πάμε τώρα Πασόκ.
2: Ωραία.
0: Να κάτσα, πάρουμε και μια καλή θέση.
2: Πάρε μια και μια ανάσα.
0: Και μια ανάσα, έτσι για.
2: Και να μπει και λίγο η ατμοσφαιρική μουσική. Όταν μιλάμε για Χαριλάου Τουρκούπη.
0: Υπονοείς τις κλούβες απ' έξω?
2: Και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, Πασόκ, πάμε.
1: Το τρολάρισμα για την Πάρτα Φέρτα, πόσο κάνει, έχει ξεκινήσει. Βρήκα βερθικό γάλα στην Ισλανδία, 5 ευρώ να το πάρω.
0: Πετάξω.
1: Τι να πω. Τι να, δηλαδή, παιδιά, πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός για κάτι το οποίο έχει το μαύρο το χάλι. Από όπου και να το ψάξεις. Και πανηγυρίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και ο υπουργός είναι ακόμα στη θέση του που το έδωσε και τον έβαλε να πανηγυρίζει. Γιατί ο πρωθυπουργός δεν οφείλει να ξέρει. Δεν είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του υπουργού. Και τον πάει και για προαγωγή. Δεν θα την πάρει τώρα.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος πάει για προαγωγή.
1: Θα την πάρει τώρα ή θα έχουμε άλλα θέματα.
0: Αφού υπουργός είναι, τι προαγωγή να πάρει.
1: Άσε, ξέρω εγώ που σου λέω. Έλα, πάμε τώρα. Είμαστε χαραλέο τρικούπι.
0: Ναι, είμαστε χαραλέο τρικούπι.
1: Θα πιούμε καφέ τώρα, εξάρχεια μετά.
0: Κοίτα,
1: μετά
0: έχει, για να
1: το συζητήσουμε. Εξάρχεια ή κολονάκι.
0: Προκολονάκι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα μην χαλάσουμε για τις συνήθειές μας.
1: Καλά, οκ. Πάμε. Λοιπόν. Ούτε ο κύριος Δούκας όμως έχουμε ακούσει να έχει αντιδράσει μετά την κυρία Διαμαντοπούλου και τη δήλωσή της.
0: Να πω αρχικά για τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας μετά και την, με την κόντρα με την κυρία Διαμαντοπούλου θα συμμετάσχει σε μία εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα από τον κύριο Αρβανίτη που είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλημέρα.
0: Απλά το αναφέρω.
1: Ναι, καλημέρα, Κώστα.
0: Ναι. Στο Πάρκο Ελευθερίας θα είναι μια εκδήλωση. Ναι. Για το, αν δεν κάνω λάθος, για το κράτος δικαίου, κάτι σχετικό με το κράτος δικαίου είναι. Εκεί συμμετέχει και ο κύριος Δούκας.
1: Με ποιον λέμε τώρα?
0: Τι για ποιον λέμε, για τον κύριο Δούκα λέω.
1: Όχι, εντάξει, κύριο Δούκα, για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εντάξει, αυτό που υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό το αφημί.
0: Μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει.
1: Στις εκλογές
0: μετά είτε δεν θα κατέβει, είτε δεν θα μπει.
1: Εγώ σου λέω ότι στις εκλογές δεν θα κατέβει. Okay. Και μετά τι θα είναι?
0: Ούτε με Πολάκη ή Δούρου.
1: Δεν
0: παπά
1: θα κατέβει. Και φυσικά δεν θα φύγει ο Φάμελος, δεν θα φύγει η ομάδα. Γιατί άμα φύγει αυτή η ομάδα θα το πάρει ο Πολάκης, θα το πάρει η Δούρου, ναι, θα το πάρει ο Παπάς και θα κατέβουν. Ναι. Ενώ δεν θέλουν να κατέβουν.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα είναι ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Το είπε ο κύριος Φάμελος.
1: Που λέει... τι θα κάνουν αυτοί? Σου πω εγώ τι θα κάνουν.
0: Τι θα κάνουν?
1: Θα περιμένουν την πρώτη Κυριακή. Και μετά επειδή ο...
0: Ποια πρώτη Κυριακή περιμένουμε?
1: Των εκλογών.
0: Θα γίνει η πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, δεν θα κατέβουν.
0: Δεν θα κατέβουν.
1: Δεν θα κατέβουν.
0: Ωραία.
1: Θα είναι εξοκοινοβουλευτικό.
0: Θα περιμένουν την επόμενη Κυριακή.
1: Θα περιμένουν την επόμενη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και επειδή μετά ο Τσίπρας δεν θα έχει τις επιλογές σε θέλω, δεν σε θέλω. Σας θέλω όλους. Γιατί δεν βγήκανε τα κουκιά.
0: Οκ. Okay.
1: Υποθετικά μιλάμε. Δεν βγήκαν τα κουκιά. Και σας θέλω όλους. Οπότε και όσο σας θέλω όλους, όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, θα υπάρχει και ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα που θα εισπράττει. Το αφημί θα υπάρχει.

0: Ναι. Μας το έχουν πάρει Βούρου, Πολάκηδες και Παπάδες.
1: Ναι.
0: Το είπα και Παπάδες, με τόσο λεφτά που παίρνουν οι Παπάδες. Έχουν περάσει και τα λεφτά του Παπά, του Αθήμητου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα υπάρχει αυτή η βοήθεια του 0,0 κάτι της εκατό.
1: Ναι.
0: Σε μια συσπήρωση που τότε θα είναι ανοιχτές οι αγκάλες για όλους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Διότι ο κύριος Τσίπρας, για να μην έχει Πολάκη, Δούρου και Παπά και κανέναν δύο ακόμα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have re power. People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων, πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών μαλλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
14: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
13: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
14: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
13: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-9711.
13: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
11: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
15: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
20: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
19: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
20: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
19: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
20: Με απεριόριστη θεματολογία.
19: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
20: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
19: στις 7 και 25 για σχέσεις
20: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
19: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
20: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
19: άπειρα θέματα
20: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
19: Το θέμα είναι
20: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
19: Συνεχίζεται.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
21: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
22: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code?
1: No. Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: 9 και 3 πρώτα λεπτά.
0: The laddie reckons himself a
1: poet. Συντονισμένοι στους 94 και 8.
0: Back. I'm all right, Jack. Keep your hands off.
1: Στη συχνότητα του καναλιού 1 Καλαμάτας από το 1989
0: Starting.
1: Μέχρι και σήμερα εκπέμπουμε για όλους εσάς με αγάπη.
0: Rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a...

0: Και σήμερα λοιπόν Παρασκευή 19 Ιουνίου η πρωινή καρφίτσα μόλις ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά με ένα σχετικό προβληματάκι στο λαιμό, αλλά δεν πειράζει, έχω το νεράκι μου δίπλα. Θα το σώσω πιστεύω. Για όσους παρακολουθούν πρωινή καρφίτσα χρόνια τώρα και για όσους γνωρίζουν την Ιωάννα, η περίοδος των κλιματιστικών είναι αυτή η οποία με βασανίζει. Κάθε χρόνο αυτή την εποχή μέχρι να μπω έτσι να συνηθίσω ξηραίνοντας. Το λαιμό, αλλά οκ.
1: Είναι, είναι από τη χθεσινή επιτήρηση.
0: Είναι και η χθεσινή επιτήρηση. Πώς το κατάλαβες?
1: Είδατε.
0: Ήταν μια τραυματική εμπειρία, οφείλω να ομολογήσω, η χθεσινή. Αλλά εμείς εδώ είμαστε στα όμορφα σήμερα. Μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου Άγγελος Μπουραντώνης. Φυσικά πρωτοημίωρο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής, Νίκη Ζαρά 3α στο κέντρο της πόλης, σε όλα τα social media και e-shop βιβλιοπολής.gr. Τρεις τρόποι που το Βιβλιοπολής έρχεται πιο κοντά μας, πιο βαθιά στην καρδιά μας και φυσικά να σας ενημερώσουμε ότι η αναβάλουσα εκδήλωση, η προχθεσινή, μετατίθεται για τις 23 Ιουνίου ημέρα Τρίτη, ίδια ώρα, ίδιο σημείο, 8:30 το βράδυ λοιπόν, Vista Marina Garden, Ισμήνη Κωνσταντοπούλου, Α42

0: Μαζί μας επικοινωνείτε 27 210 92 500, διαδικτυακά, πλατφόρμες αναμετάδοσης όλων των ραδιοφωνικών μέσων και φυσικά social media, κανάλι ένα Καλαμάτας. Που λες, Αγγελάκο μου, εχθές η κατάσταση των ΙΤΟ, ένα τεράστιο ηλεκτροσοκ.
1: Τι σας κάνανε χθες?
0: Διότι ήμουν επιτηρήτρια στο τμήμα των ηλεκτρολόγων. Ήμουν εγώ, 22 ή 23 σερνικά, μαζί με τον επιτηρητή.
1: Το second.
0: Ναι, το second. Και μία κοπελιά η οποία πραγματικά την εκτίμησα ιδιαίτερα για αυτό το οποίο βιώνει εδώ και 2 εξάμηνα στο συγκεκριμένο τμήμα. Και λέω, εντάξει, μιλάμε για εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις σε ψυχική δύναμη να μπορείς να παρακολουθείς μαθήματα ως γυνή μέσα σε ένα τμήμα. Μου απέδειξε για άλλη μια φορά τελικά πόσο δυνατές μπορεί να είναι οι γυναίκες σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Και επιτρέψτε μου να πω και ισότιμες. Όμως εγώ κάποια στιγμή ανησύχησα για την ψυχική μου η αλήθεια είναι αυτή. Με αυτά που έβλεπα. Λοιπόν, ώρα για εκπομπή. Αυτά είναι προσωπικά βιώματα. Απλά τα λέμε για να ξεκινάμε λίγο ευχάριστα, ότι κάθε μέρα έχει τα δικά της ενδιαφέροντα, έχει τις δικές της εμπειρίες, τις οποίες δεν είναι άσχημο να μοιράζεσαι με τους υπόλοιπους ανθρώπους, για να αντιλαμβάνονται ότι και στις δικές τους δυσκολίες υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν κατανόηση, μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ότι η μέρα μας μπορεί να ξεκινήσει όμορφα, μπορεί να ξεκινήσει δύσκολα, μπορεί να ξεκινήσει με εκνευρισμό, μπορεί να ξεκινήσει όμως και με θετική ενέργεια, αρκεί να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα μας.
1: Τώρα που έχουμε πιάσει το θέμα με τους ηλεκτρολόγους,
0: εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή που το έχω αυτό πάντως. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων αν μπορώ τον περίγυρό μου, το στενό, να τον βοηθήσω έστω και μία μικρή έτσι κατανόηση. Αναστασία, για σένα τα λέω. Μην νομίζεις ότι τα λέω για κανέναν άλλο.
1: Αφιερωμένο. Εμάς μας έχει πεταμένο στο ραδιοθάλαμο 2.
0: Εσύ είσαι στο 2, η Αναστασία στο γραφείο, αλλά νομίζω πως η Αναστασία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή και το βιώσαμε και εγώ και εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μαζί με τη μισή πολυκατοικία.
0: Μαζί με την υπόλοιπη πολυκατοικία. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στα σημαντικά. Τι θέλεις, Αγγελία?
1: Μήτε ηλεκτρολόγοι, μήτε ψυκτικοί μπόρεσαν να καταλάβουν τι θέμα έχει το Μέγαρο χορού. Γιατί είχαμε ένα blackout στον κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο σας, μπράβο. Όχι, η Αναστασία μας άρεσε. Σου στέλνουμε την αγάπη μας, Αναστασούλια μου. Τι. Συμπόνια. Συμπάσχουμε.
1: Τι γλυκιά. Η Κωνσταντοπούλου. Τι γλυκιά.
0: Που συμπάσχουμε. Για λέγε.
1: Ναι, είχαμε ένα μικρό blackout στον κλιματισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και εμείς αγαπάμε.
1: Εκεί.
0: Και εμείς αγαπάμε. Για πες.
1: Και τελικά περιμένουμε από την Ελβετία το νέο μηχανισμό για να δούμε τι φταίει.
0: Γιατί είμαστε, εντάξει, τώρα είμαστε και Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε από τι το παθέ, αλλά θα αφήσουμε τους άλλους να το κάνουν.
0: Όχι, εντάξει, αν υπάρχει ένα ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται, διότι με συγχωρείς πολύ τώρα, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Οκ, μηχανήματα είναι. Okay, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Οι απαιτήσεις μερικές φορές είναι πολύ υψηλές. Οπότε δεν είναι περίεργο το να συμβεί κάποια βλάβη και να χρειάζεται το ανταλλακτικό για να επαναλειτουργήσει το μηχάνημα από την αρχή.
1: Και έρχονται και μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Εντάξει, okay. Ελπίζω να προλάβουν μέχρι την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού.
1: Πιστεύω. Γι' αυτό έρχεται από την Ελβετία.
0: Ναι. Διαφορετικά θα έρχονταν από πιο μακριά. Θες να πεις. Τώρα που πες γι' αυτό έρχεται από την Ελβετία και οι Σουλίνες από την Ινδία. Εκεί βρίσκονται.
1: Έρχονται.
0: Επιτέλους, Παναγία μου, αυτοί οι Σουλίνες του Φι 800 δηλαδή, τους πιάχναμε, τους εντοπίσαμε, λέει, στην Ινδία.
1: Ωραία.
0: Positive εξέλιξη.
1: Η μισή διαδρομή. Κάτι είναι και αυτό.
0: Ξεκινά σήμερα το τριήμερο αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό φεστιβάλ Καλαμάτας. Για όσους ενδιαφέρονται.
1: Στο πάρκο του Λιμενικού.
0: Ακριβώς, είναι το 15ο, παρακαλώ.
1: Ναι. Το θέμα με τα πτηνά στο πάρκο του Λιμενικού.
0: Λύθηκε, μωρέ, εντάξει. Άμα μιλάμε εμείς για πρόβλημα με τα πτηνά, τι να πούνε και οι χριστιανοί εκεί στην Καρδίτσα που έχουν γίνει άστο. Κάτι με τα περιστέρια, κάτι με κάτι άλλο εκεί πέρα που κυκλοφορούν. Έχει γίνει της μουρλής και δεν ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν. Όλα καλά. Σιγά τώρα μη μετατράπει και μόνο σε κανάλι της Βενετίας, σύμφωνα με το θάρρος, η αναγνωσταρά την Τετάρτη το μεσημέρι. Να ήταν μόνο η αναγνωσταρά, θα πω εγώ. Το ζητούμενο δεν είναι τι καταγράφουμε, κύριοι, ή τι δημοσιοποιούμε. Αν έγινε κανάλι ή δεν έγινε κανάλι, μία αναπλασμένη εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλας, οδός της πόλης. Το ζητούμενο είναι να εστιάσουμε στο ότι ένα πολύ μικρό μπουρίνι ανέδειξε για άλλη μια φορά την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στην πόλη της Καλαμάτας. Τόσο ομά, αλλά δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Γιατί ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό των οδών πλημμυρισμένο. Αλλά για άλλη μια φορά η Παναγιά, η Παπαντή ήταν μαζί μας. Και όλοι οι Άγιοι και σταμάτησαν τον Μπουρίνι σύντομα.

Σύμφωνα με την Ένωση Πυροσβεστών, προβλέπεται ένα δύσκολο καλοκαίρι. Βέβαια, κάθε χρόνο οι πυροσβέστες μιλούν για τα προβλήματα του συγκεκριμένου φορέα, την παλαιότητα των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, την έλλειψη προσωπικού. Κάθε χρόνο ασχολούμαστε με αυτό το θέμα λίγο πριν την περίοδο τη δύσκολη του καλοκαιριού.

0: Συγγνώμη, αλλά οι προθέσεις του Υπουργείου, του αρμόδιου, είναι άλλες. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
1: Πάντως, όποιος προνοεί βγαίνει και κερδισμένος, γιατί ο Δήμος Μεσίνης προσέλαβε 21 εργάτες δασοπροστασίας εχθές.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχοντας στο μυαλό μου, αγαπητέ μου Άγγελε, το μέγεθος του Δήμου, τον αριθμό των κοινοτήτων, θα μου επιτρέψεις να σου πω, πολύ καλή πρόθεση, πολύ καλή κίνηση, αλλά μπορεί να καλύψει αυτός ο αριθμός μεταβίας ένα 15% του συνολικού μεγέθους του Δήμου, γιατί όπως καταλαβαίνεις, μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χρειάζονται και ένα background. Δεν υπάρχει.
1: Εμείς πάντως πήραμε.
0: Εμείς τι πήραμε?
1: Και πήραμε και νέα και αεροπλάνα.
0: Πούντα?
1: Δεν πήραμε δύο εδώ πολύ πούντα. Ωραία αεροπλάνα.
0: Εδώ πήραμε.
1: Εδώ.
0: Το ψάχνουμε.
1: Εδώ είναι το αεροδρόμιο.
0: Εντάξει. Εξαιρετικός. Έτσι για να ξεκινήσουμε ήρεμα, γιατί προς στιγμήν έχει εξαφανιστεί και ο ήλιος. Δεν ξέρω πού πήγε. Έτσι υπάρχει έτσι ένα μουντό κλίμα.

0: μπορούσες να ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Πόσο αληθινή στοιχή είναι αυτή. Νίκος Αναγνωστάκης, Χρήστος Παπαδόπουλος. Ερμηνευτής Χρήστος Θηβαίος. Για όσους δεν γνωρίζουν αυτό το εξαιρετικό κομμάτι. Λοιπόν, Άγγελε.
2: Κυρία.
1: Ιωάννα.
2: Κυρία Ιωάννα.
1: Έτσι, βάλε και αυτό, γιατί Παναγία μου σώσε. Λοιπόν, εχθές συνομίλησα με την Κατερίνα, με την οποία είστε στο ίδιο τμήμα.
2: Βεβαίως.
1: Δημοσιογραφίας στο δημόσιο ΣΑΕΚ. Mm-hmm. Και μου εξέφρασε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην περιοχή που κατοικεί, διότι δεν έχουν τηλέφωνο, δεν έχουν τηλέφωνο σταθερό και κινητό και πολλές άλλες παροχές επικοινωνίας στην περιοχή που αναφερθήκαμε και χθες, όπου γίνονται τα έργα Μεσσίνης, αρχαίας Μεσσίνης. Οι άνθρωποι είναι αποκομμένοι και η απάντηση είναι ότι όλα αυτά θα αποκατασταθούν μετά το πέρας του έργου. Ένα έργο το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω εγώ από πότε, και ακόμη δεν έχει φτάσει στη μέση. Δηλαδή αφήνουμε κατοίκους χωρίς βασικές παροχές επικοινωνίας εν έτη 2026, λέγοντας απλά ότι δεν μπορούμε. Η Κατερίνα λοιπόν εχθές μου εξέφρασε το πόσο δύσκολο είναι για αυτήν να επικοινωνήσει, διότι είμαστε έτσι ένα απλό, θα σας πω. Είναι πολύ απλό, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή η γυναίκα, η οποία αυτή την περίοδο κάνει μια πορεία στη ζωή της για μια επιμόρφωση που επέλεξε, γιατί δεν μιλάμε για ένα κοριτσάκι της νεαρής ηλικίας, είναι μια γυναίκα όρημη, η οποία αποφάσισε ότι θέλει να αποκτήσει επιπλέον μόρφωση στη ζωή της, άξια σε αυτό το τομέα, και βρίσκεται σε εξεταστική περίοδο, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, που είμαστε οι εκπαιδευτές της, με τη σχολή, με το να παραλάβει την ύλη, με το πιο απλό, χρειάζεται ίντερνετ. Και η απάντηση που της δίδεται είναι ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Πώς σου φαίνεται εσύ αυτό?
2: Πήγαμε να επικοινωνήσουμε και πριν 3 μέρες, mm-hmm, να μιλήσουμε για τα
1: αυτό
2: θέματα.
1: Αυτό γίνεται 15 μέρες.
2: Ναι, το ξέρω. Και ξεκινήσαμε, την παίρνω τηλέφωνο, μου έλεγε ότι ο συνδρομητής που καλέσατε,
1: ναι,
2: όλα αυτά,
1: ναι,
2: καταφέρνουμε τέλος πάντων να ανοίξουμε γραμμή,
1: ναι,
2: και δεν την άκουγα.
1: Ακριβώς.
2: Και είχαμε ένα θέμα, πρέπει να μιλούσαμε 10 λεπτά και μιλήσαμε για ούτε 2.
1: Μα είναι λογικό.
2: Ούτε 2.
1: Είναι λογικό. Λοιπόν, ζούμε στο 2026, στην εποχή της ανάπτυξης και στην εποχή της ευημερίας κατά πολλά πολιτικά πρόσωπα.
2: 2.0. Μην ξεχνάμε την τελίτσα.
1: Και δεν έχουμε σε κοινότητες του Δήμου Μεσσίνης και του Νομού Μεσσηνίας τρόπο επικοινωνίας. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις μετά τη Μαρίνα Σπανού. Σας την δίνω με όλη μου την ψυχή να σας ταξιδέψει. Γιατί εμένα με ταξιδεύει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ιωάννα στο τετράγωνο από τα αγαπημένα μας θα είναι. Γιατί ερχόμαστε. Έρχεται μια γυναικεία υπόθεση στις 22 έκτου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα.

Κάτι που ξέχασα να σας πω και ζητώ συγγνώμη. Σήμερα Παρασκευή, συνήθως στις 9.30 έχουμε την πεντανόστιμους Γεωργία Κουτσούκου στην εκπομπή μας. Σήμερα μας την έκλεψε ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Πάνος Πουρναράς στις 9.30, αλλά αφού πήραν την αδειά μας, εννοείται, σιγά με τους αφήνα έτσι. Και εμείς θα έχουμε Γεωργία Κουτσούκου στις 10. Οκ. Καλή εκπομπή Πάνο Πουρναρά και Γιώργο Γεωργιάδη. Από την πόλη της Καλαμάτας σας στέλνω την αγάπη μου. Ποιας μου την κάνατε τελευταία στιγμή.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Επιλέγω ποιότητα.
1: Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
14: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο πρωινή καρφίτσα. Δεύτερο ημίωρο εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Γιατί και με συννεφιά δεν αλλάζει κάτι στα φαγητά. Είναι όλα νόστιμα, φρέσκα, εξαιρετικά. Και μεσσηνιακά. Διότι στο μενού πρώτο ρόλο, έτσι, πρωταγωνιστές είναι τα μεσσηνιακά. Οι μεσσηνιακές γεύσεις, τα μεσσηνιακά φαγητά, τα μεσσηνιακά συνοδευτικά, ορεκτικά, έτσι, για να είμαστε και λίγο τυπικοί με το σαβουαβίβο. Διότι είμαστε και γαλλομαθείς. Εδώ γελάμε. Γι' αυτό γελάγε το χαλί από κάτω για μένα. Ήξερε ότι θα το πω. Μη γελάς, άγγελε. Γιατί γελάς και αθόρυβα. Και σου λέει αυτή μόνη της τα λέει, μόνη της τα ακούει. Δεν σε ακούει ο κόσμος. Εκεί στο Κώστα, όπως και να έχει, το μεσημεριανό φαγητό είναι εξαιρετικό, παιδιά. Για όσους δεν το ξέρουν. Γιατί εμείς εδώ στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, το ξέρουμε. Αν εσείς τώρα ταξιδεύετε προς την περιοχή μας, μάθετε το κι εσείς. Αν στο μέλλον σκοπεύετε να ταξιδέψετε προς την περιοχή μας, επίσης μάθετε ότι υπάρχει αυτός ο χώρος εστίασης που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Και ενώ μιλούσαμε στο πρώτο ημίωρο για την αδυναμία στη χώρα μας να έχουμε τηλεπικοινωνίες εν έτη 2026, επειδή φτιάχνουμε ένα δρόμο, τσουκ, τσουπ πετάγεται το εξής. Η Ιαπωνία θάβει μεταφορικό ημάντα μήκους 500 χιλιόμετρων μεταξύ Τόκιο-Οσάκα για να αντικαταστήσει 25.000 φορτηγά την ημέρα για τα προϊόντα που πρέπει να μεταφερθούν. Πώς είπατε?
16: Μπράβο, οι Ιάπωνες.
15: Που σημαίνει, πρόσεξε, ότι μιλάμε για ένα auto flow road, αυτοματοποιημένο διάδρομο μεταφοράς εμπορευμάτων. Αυτό θα της λύσει το πρόβλημα στην έλλειψη οδηγών και θα μειώσει αισθητά, ακούτε κύριοι όλοι εδώ, εντός, εκτός και επί τα αυτά, να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή η Ιαπωνία δεν φτιάχνει δρόμους για να κυκλοφορούν περισσότερα αυτοκίνητα. Βρίσκει άλλες λύσεις. Όταν εμείς δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία λόγω της κατασκευής ενός δρόμου. Mm-hmm.
16: Το πιο κοντινό που έχει η Ελλάδα σε αυτό είναι η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Απλά η Ιαπωνία το έχει πάει σε άλλο level.
15: Να μην το
16: πιάσουμε
15: επίπεδο. Καλύτερο αυτό, διότι μου φέρνει στη μνήμη τους ελέγχους των εμπορευμάτων που μπορεί να μεταφέρονται με αυτές τις γραμμές. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα.
16: Πάμε λίγο παρακάτω.
15: Απλά έτσι μου βγήκε αυτό το άρθρο και μου έκανε τρομερή εντύπωση, συνδυάζοντας το εδώ με το εκεί. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, είμαστε πολύ πίσω. Πάμε.
16: Είχαμε χθες ένα γαλάζιο αντάρτικο στη Βουλή.
15: Καταρχάς να πούμε ότι η είδηση, αγαπημένοι μου όλοι εσείς που μας ακούτε, από όποιο χώρο και αν μας ακούτε, είναι ότι στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία δεν θα βρεθεί μόνο ο κύριος Κυρανάκης, θα βρεθεί και η
16: κυρία Κεραμέως.
15: Έτσι, γεια σου αγάπη μου, για να σας δώσουμε εμείς πλάς την είδησή σας, ότι στη Μεσσηνία έρχεται εκτός από τον κύριο Κυρανάκη και η κυρία Κεραμέως, διότι πολλοί δημοσιογράφοι της πρωτεύουσας έχουν ήδη αναφερθεί στη μικρή αναμπουμπούλα της ίδρυσης κόμματος Αντώνη Σαμαρά και φυσικά το πλήγμα που μπορεί να δεχθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά εκ νέου για την επανεκλογή της στις βουλευτικές εκλογές κόμμα με την ίδρυση κόμματος Αντώνη Σαμαρά. Το είπα λίγο μπουρδουκλωμένο, αλλά αυτό που ήθελα τέλος πάντων να
16: νόημα.
15: πω, για να σας το κάνω έτσι μπαμπαμ, είναι ότι η Μεσσηνία είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία. Με την ίδρυση ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φυσικά είναι ακόμη πιο δυνατό χαρτί για τη Μεσσηνία, το πιο πιθανό είναι να κάνει ζημιά. Άρα λοιπόν, αμολάμε τα καλά μας παιδιά, τα δυνατά μας χαρτιά, στην περιοχή της Μεσσηνίας να επικοινωνήσουν με τους πολίτες και να μας φτιάξουν το image ως κόμμα.
16: Εμείς έχουμε και υπουργό εργασίας και γραμματέα κόμματος. Η Σπάρτη έχει τον κύριο Βορύδη. Ο κύριος Βορύδης θα πάει στη Σπάρτη.
15: Έλα σε παρακαλώ. Είναι το... Είναι...
16: Ο Μάκης.
15: Είναι, πάει παρέα με τον Λεωνίδα αυτός γι' αυτό. Έλα προχώρα τώρα. Μην με βάζεις να λέω τέτοια και δεν θέλω να χαρείς.
16: Ναι.
15: Γιατί είναι ο Λεωνίδας και οι 300. Κατάλαβες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πάει ο Μάκης και οι 300. Πάμε. Διότι είναι και εκείνο ο χειρό δυνατό για το κυβερνών κόμμα.
16: Η Λακωνία είναι κάστρο.
15: Τώρα. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ. Είναι και η Μεσσηνία αλλά και η Λακωνία. Με τον Λεωνίδα της και τους 300 είναι δυνατή.
16: Και το Μάκη.
15: Και το Μάκη μαζί. Πάμε για την ακύρωση στην Ελβετία, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών.
16: Και να πούμε
15: εγώ
16: και
15: το περίμενα, θα σου πω.
16: Ναι.
15: Και το αναφέρθηκα, αν είδες εχθές. Ωραίες οι συμφωνίες. Μου λες, α, θυμάσαι τι μου
16: λες. Ναι, ναι, ναι.
15: Και σου λέω, baby, stand-up comedy η κατάσταση. Γιατί πολύ ωραία μας τα λένε αυτοί οι δύο. Αλλά υπάρχει ένα θεματάκι. Δεν το είπα?
16: Ναι.
15: Να το επαναλάβω λοιπόν για όσους δεν ακούσανε καρφίτσα. Σου είπα ότι το θεματάκι που ακούει στο όνομα Μπενιαμίν, Παναγία μου, μου θυμίζει ένα θρίλερ αυτό το όνομα.
16: Τον Μπενιαμίν.
15: Ναι, έτσι, μπράβο.
16: Το είχαμε βρει, άμα θυμάστε.
15: Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτόν, μου θυμίζει και το θρίλερ. Και έχω ένα πόνο με τα θρίλερ. Δεν τα αντέχω ούτε για δευτερόλεπτα.
16: Να το λέτε Μπέντζαμιν.
15: Ναι, εντάξει. Μπορώ να μην τον λέω και καθόλου.
16: Ή Μπίμπι.
15: Ναι, Μπίμπι. Αυτό.
16: Ο Μπίμπι.
15: Του ταιριάζει πιο καλά. Σκέφτομαι την Μπίμπι Μπό όμως όταν λέω Μπίμπι. Γι' αυτό εκεί κολλάω. Ότι το Μπίμπι εμένα με πάει στο Μπίμπι Μπό. Και δεν ξέρεις γιατί μεγάλωσα έτσι. Πάμε παρακάτω.
16: Αυτός
15: μην
16: λοιπόν.
15: Μην με βάζεις να λέω τέτοια παιδάκι μου πρωί-πρωί. Ο Μετσικλάς και εσύ πειραχτήρι. Λοιπόν, πάμε στο Μπίμπι. Στο... λοιπόν, πάμε στο Μπενιαμίν.
16: Λοιπόν, στο Μπενιαμίν.
15: Που σου είπα εχθές ότι όσο αυτός δεν κόψει λίγο, γιατί έχει πάρει φόρα τις επιδρομές στο Λίβανο, είναι stand-up comedy η Συμφωνία των 60 ημερών. Στο είπα ή δεν στο είπα?
16: Ναι, σωστό.
15: Τι είπε το Ιράν λοιπόν? Όχι κύριε, δεν έρχομαι εγώ στην Ελβετία όσο το Ισραήλ πυροβολάει τον πιανίστα κοινό στο Λίβανο. Εντάξει. Άρα λοιπόν, και ο Αμερικανός δεν έπανε να κάνει.
16: Το είπε ο κύριος Βάντς, λέει δεν έχει ολοκληρωθεί το 100%, οπότε...
15: Ποιο 100%?
16: Γιατί να τρέχουμε?
15: Εδώ αφού ο άλλος, το μουρλόπεδο, συνεχίζει και δεν παίρνει χαμπάρι, αν δεν του τραβήξει ο Ντόναλντ Ντακ το αυτή, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Όμως άσπρη μέρα, σε πληροφορώ αγόρι μου, που δεν ξέρω αν το ενημερώθηκες,
16: ναι.
15: Είδε η Ουκρανία, διότι εμείς της εγκρίναμε ένα δις.
16: Ένα ωραίο πακετάκι.
15: Ένα δις. Τι δις?
16: Για να
15: ευρουδάκια.
16: Για να την περιμένουμε
15: την
16: στην Ευρώπη.
15: Γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε και extra large.
16: Έτσι. Είμαστε κυμπάριδες, παιδί μου. Δεν
15: κατάλαβες.
16: Δεν κολλάμε σε τέτοια.
15: Έτσι. Πάρτε ένα δις μέσω της Ούρσουλας που σας έχει και αδυναμία. Ε?
16: Τώρα, θέλω να πω στους ακροατές ότι δεν ακούν τον Αργύρη Ντινόπουλο το πρωί.
15: Γιατί ο Αργύρης πήγε να καλύψει την εκδήλωση που ακυρώθηκε.
16: Είχε πάει στην Ελβετία.
15: Τον έρμονε και αυτόν. Έφτασε μέχρι την Ελβετία, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον πήγε που πήγε, να φάει καμία σοκολάτα. Σοκολατάκι.
16: Είχε χθες το δελτίο του Open ένα πλάνο τον Αργύρη.
15: Έλα να σου πω κάτι.
16: Μια λίμνη από πίσω και βουνά.
15: Πείτε. Το θυμάσαι τα σοκολατάκια της Ντόρας?
16: Αμέ.
15: Είναι ελβετικά μάλλον, γι' αυτό έχουν ιδιαίτερο.
16: Τσοκόντα.
15: Όχι βρε. Το ισοπαίδωσες.
16: Κάνεις
15: τσοκόντα. Και διαφήμιση.
16: Υπάρχει ακόμα.
15: Σου έχω πει βρε.
16: Υπάρχει ακόμα η Τσοκόντα.
15: Βέβαια υπάρχει. Απαντήστε μας σας παρακαλώ. Την Οαζέτ την ξέρω. Ήταν και η αδυναμία μου με το ολόκληρο φουντουκάκι. Μετά ήρθε το άλλο. Αυτό για τους πρέσβηδες. Και αυτό αδυναμεί.
16: Μας κακομαθαίνετε κύριε πρέσβη.
15: Αρχίσαμε να κακομαθαίνουμε παρέα με τους πρέσβηδες. Τώρα πάμε στα σοκολατάκια τα ελβετικά. Αφού πήγε που πήγε μέχρι την Ελβετία, ας πάρει και κανένα watch.
16: Πάντως για να...
15: Αν μπορεί και να είναι και Βαχερόν Κωνσταντίν. Βαχερόν Κωνσταντίν. Για λέγε. Ναι, να έχει και Diamonds.
16: 27-21-0-92-500.
15: Πώς λέει, Diamonds are forever.
16: And ever.
15: Δεν ξέρω αν είναι και...
16: Forever and ever.
15: And ever and ever. Forever είναι σίγουρα.
16: Yes.
15: Ναι. Είναι σαν το χρυσό που μας φέρνει πιο κοντά. Έτσι και τα διαμάντια μας πάνε παντού για πάντα. Λέγε παιδί μου, τι ήθελες να πεις? Έλα, σοβαρευόμαστε.
16: Σοβαρευόμαστε λοιπόν.
15: Είμαι σοβαρή εκπομπή.
16: Δέστε την γραβάτα.
15: Δώσαμε ένα δις ευρώ γιατί μπορούμε στην Ουκρανία και την ενισχύουμε για άλλη μια φορά στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.
16: Έκανε δηλώσεις ο Πρωθυπουργός μας για το σύμφωνο που υπέγραψαν Αμερικανοί και Ιρανοί και είπαν ότι είναι ένα βήμα προς την εκτόνωση.
15: Ακριβώς.
16: Και ο Τραμπ πού το υπέγραψε?
15: Εκτόνωση, πού τι εκτόνωση? Μόνο εμείς εκτονωθήκαμε σήμερα που τραγουδήσαμε, που πειράξαμε. Άλλη εκτόνωση δεν έχω δει.
16: Quiz. Πού υπέγραψε ο Ντόναλτ τη συμφωνία με το Ιράν? Θα σας δώσω τρία σημεία και θέλω να μου πείτε. Ωραία.
15: Οκ. Δεν το έχω διαβάσει.
16: Θα το καταλάβετε. Είναι Ντόναλτ.

0: τοπίο όλο.
1: Ένα τοπίο σαν τη Βερσαλία θέλουμε.
2: Ζητώ το λόγο, κυρία Πρόεδρε.
1: Ε?
2: Ζητώ το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να βάλουμε αργότερα το άσμα Day Gaidarakom Day της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ποιος μας το ζήτησε?
2: Εμένα μου ήρθε, επειδή το τραγουδάω από το πρωί.
1: Day Gaidarakom Day θα σου το απαντήσω εγώ.

0: Βρήκα ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα. Είναι 20 δευτερολέπτων.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να το βάλω να ακουστεί.
1: Δυνατά, δυνατά. Στο μικροφωνό.
0: Ναι, είναι πώς έμαθε η Ελλάδα.
1: Κοντά όμως, να παίρνει απολύσεις.
0: Βεβαίως.
1: Πρόσεξε, ακούστε. Κοντά το ηχείο.
0: Ναι,
1: που σημαίνει ότι μπροστά είναι αυτό που λαμβάνει τον ήχο. Μπράβο τα αγόρι μου. Μαθαίνει τα αγόρι μου.
0: Το βάζω.
1: Άμα θες, εξαρτάται. Αν δεν είναι ακατάλληλο, πάμε.
2: Τι είναι αυτό?
3: Η απόλυσή σου από την εταιρεία και η αποζημίωσή σου. Θα πρέπει να πάρεις 3,5 εκατομμύρια. Και εδώ μέσα σου έχω μια επιταγή των 70 εκατομμυρίων. Σου αγόρασα το σπίτι που μένει στο όνομά σου.
0: Αυτά είναι απολύσεις.
3: Φρόντισα επίσης να διοριστείς με διπλό μισθό σε μια εταιρεία ενός φίλου στη Θεσσαλονίκη.
0: Είδατε? Αυτά είναι απολύσεις.
1: Από πού είναι αυτό?
0: Είναι από την... Ο Δράκος απολύει την κυρία Εκκοινική.
1: Ποια είναι?
0: Δεν τη θυμάμαι αυτή τη σειρά, τη θυμάμαι ως μιμ.
1: Η σειρά αυτή είναι η...
0: Είναι εποχής Πασόκ.
1: Περίμενε μωρέ. Είναι... πες το. Δράκος και Βίνα Δράκου. Λάμψη,
0: Λάμψη, έλα, ρε, Λάμψη. Ήρθε.
1: Να σας πω, επειδή εγώ είμαι φαν αυτού του είδους που θα μας πει τώρα η Άννα Βύση, γι' αυτό παθαίνω αμνησία, διότι με επηρεάζει πάρα πολύ τον ντεκαπάζ που χρησιμοποιώ. Έπαθα λοιπόν με το σαντρέ μου αμνησία και δεν θυμόμουν τη Λάμψη, την οποία δεν είχα δει ποτέ μου ένα επεισόδιο. Το ομολογώ, ποτέ. Ενώ μια δυναστεία κάποια στιγμή λόγω του Ρίτζ την είδα παναθεμάτη. Καλά, δεν ήταν ο Ρίτζ, δεν θα την είχα δει και αυτή ποτέ. Απόψε θα το τερματίσω. Γιατί είναι Παρασκευούλα. Ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι. Και τα άστρα μας ανήκουν.
4: Απόψε θα σε ξενυχτήσω. Φεγγάρι θα γίνω, θα σε ξεμια...
1: Δεν ξέρω αν θα γίνω φεγγάρι. Αστέρι. Εφιάλτης. Όνειρο. Αυτή η... Αλλά αυτή η...

ό,τι καλύτερο. Όπως εκείνα τα παλιά σου ξέρω, ανοξείδωτα. Εγώ ανοξείδωτα ξέρω βέβαια μόνο τα κάγκελα. Και κάτι άλλες κατασκευές. Ίσως γιατί είμαι του Σαντρέ.

συγγνώμη, τόλμη και γοητεία, όχι δυναστεία, σωστά. Αλλά κοίταξε, μπέρδεψα εκείνη την. Μου ήρθε ο Ridge για ευνόητους λόγους. Αλλά μου ήρθε και εκείνη η κυριούλα που δεν θυμάμαι, Θεός χωρέστη, μάλλον έχει πεθάνει. Η επιβλητική της δυναστείας. Έκανα μία μίξη λοιπόν, γιατί τη σκέφτηκα να κατεβαίνει από εκείνη τη βιλάρα της Κάλες. Αν θες να με σώσει. Liz Taylor, είμαι σωστή, νομίζω αυτή πρέπει να τα λέει. Ό,τι καλύτερο στορκίζομαι, όπως... Έκανα μία μίξη και το δώσα. Γιατί μπορώ. Τζοάν Κόλινς και ζει. Παναγία μου, τους πέθανα. Πεθαίνει ο κόσμος σήμερα. Φυλαχτείτε. Φτου φτου φτου φτου φτου. Με ήλιο και οξύζενε. Σαν τα μαλλιά. Άντε και καλά 40. Διαφημίσεις. Και εντωμεταξύ έρχονται τα inbox. Πετάγεται και η Αναστασία από την πόρτα. John Collins. Έρχεται το inbox. 90+. Δεν ξέρω που πάω. Το μόνο που ξέρω. Σιγά παιδιά. Μην πυροβολείτε την Ιωάννα. Αυτή η αγάπη. Το δήλωσα άλλωστε. Έχω σαν ντρέ.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have every power. People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
5: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
11: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
5: χωρίς δεύτερη σκέψη.
11: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία, πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
13: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο και έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή Γεωργία Κουτσούκου, τη δική μας πεντανόστιμου, στην οποία και καλημερίζω. Γεωργία.
15: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
14: Είμαστε καλά, εσύ?
15: Καλά και εγώ, μια χαρά.
14: Είπαμε, εξηγήσαμε το λόγο, ήσουν στα παιδιά, στο Γιώργο και στον Πάνο στις 9.30. Γι' αυτό το λόγο τα λέμε εμείς στις 10.
15: Ναι, ναι. Μου παραπονέθηκαν τα παιδιά γιατί βλέπουν, λέει, τη νύχτα το Μουντιάλ.
14: Ναι.
15: Είναι όλοι ξενυχτισμένοι.
14: Ναι.
15: Και από τον καημό τους δεν τρώνε το βράδυ, δεν προλαβαίνουν, λέει, να φτιάξουν κάτι ωραίο.
14: Ναι.
15: Και έχουν αδυνατήσει, όλοι έχουν μείνει μισή, έχουν χάσει πάρα πολλά κιλά.
14: Άιστο το καλό.
15: Ναι, Ιωάννα μου, άστα.
14: Και οπότε καλέσανε εσένα για να...
15: Είμαι ο γιατρός της πείνας εδώ πέρα, τους έφτιαξε ένα πολύ ωραίο μπέργκερ που σε εμάς θα το δώσω με διαφορετικό τρόπο, έτσι για να κάνουμε θράψη.
14: Ο Άγγελος λέει, αυτός που δεν βλέπει παχαίνει.
15: Ο Άγγελος καλά τα λέει.
14: Ναι, γιατί
15: εγώ βλέπω Μουντιάλ, ήδη νιώθω πολύ καλύτερα τώρα, δηλαδή.
14: Λοιπόν, για πάμε, τι θα φτιάξουμε εμείς, είπαμε.
15: Θα φτιάξουμε μπέργκερ.
14: Okay.
15: Που θα το κάνουμε έτσι και εμένα, θα δώσουμε και ένα twist καλαματιανό style μέσα.
14: Δώσε.
15: Θέλουμε, λοιπόν, για 4 άτομα, θέλουμε 800 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά. Πάρτε λάπα γιατί θέλουμε να έχουμε λίγο λίπος. Αλάτι, πιπέρι.
16: Για τα συνοδευτικά θέλουμε 4 ψωμάκια.
15: Κρυώσχη, αν θέλετε, αν έχετε όρεξη να φτιάξετε χειροποίητα ψωμάκια. 4 χοντρές φέτες τυρής φέλα, δηλαδή περίπου 200 γραμμάρια συνολικά. 2-3 μεγάλα ξερά κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες. 2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 1 κουταλιά της σούπας παλαιωμένο βαλσάμικο ξύδι, ή αν δεν βρείτε βάλτε κανονικό, απλά εγώ τα λέω. Και 1 χούφτα άγρια ρόκα για τη δροσιά. Για τη σάλτσα θέλουμε. 4 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, 3 κουταλάκια του γλυκού απαλή μουστάρδα, μισό κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα, μία μικρή σκελίδα σκόρδο λιωμένη. Και είμαστε έτοιμοι από υλικά. Τι κάνουμε? Για τα κρεμμύδια, σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά, ρίχνουμε τα κρεμμύδια και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν αργά για περίπου 20-25 λεπτά. Ανακατεύουμε αναδιαστήματα μέχρι να πάρουν ένα ωραίο καφέ χρώμα, έτσι να μελώσουν. Και το τελευταίο λεπτό σβήνουμε με το βαλσαμικό ξύδι ή με το ξύδι το απλό. Βγάζουμε από τη φωτιά. Το αφήνουμε να εξατμιστεί, βγάζουμε από τη φωτιά. Κάνουμε τη σάλτσα σε ένα μπολάκι, ανακατεύουμε τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα, την πάπρικα και το λιωμένο σκόρδο. Αφήνουμε στο ψυγείο να αδέσουν τα αρώματα. Τώρα για το κρέας. Χωρίζουμε τον κιμά σε 4 ίσια μέρη στα 200 γραμμάρια το κάθε μέρος. Τα πλάθουμε απαλά, 4 μπιφτέκια, χωρίς να τα πιέσουμε πολύ για να μην σφίξουν. Τα αφήνουμε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Και με ένα μαντεμένο τηγάνι ή μια γκριλιέρα σε δυνατή φωτιά, αλλά το πιπερώνουμε έτσι γενναιόδωρα τα μπιφτέκια και από τις δύο πλευρές, τα ψήνουμε για 3-4 λεπτά χωρίς να τα γυρίζουμε. Τα αφήνουμε δηλαδή να ψηθούν κανονικά και γυρίζουμε όταν έχει πάρει κανονικό χρώμα. Όταν είναι έτοιμα, ακουμπάμε αμέσως το καθένα πάνω από μία φέτα τυρί σφέλα. Τα ψήνουμε άλλα 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το τυρί και το κρέας να βγει medium. Άντε και εσύ που δεν το τρως medium, ψήσ' το λίγο παραπάνω.
14: Εγώ το τρώω medium πάντως. Εγώ πάντως...
15: Μέχρι από ένα ζεστό τηγάνι με λίγο ή ελαιόλαδο για ένα λεπτό μέχρι να πάρω χρώμα. Mm-hmm. Και μετά στη βάση κάθε ψωμιού βάζουμε σάλτσα, τα φύλλα ρόκας, το μπιφτέκι με τη λιωμένη σφαίλα και μία γενναία δόση από τα καρόμπελα. Και κλείνουμε το ψωμάκι από πάνω και γίνεται μπιλαλάχ.
14: Μάλιστα.
15: Αυτά από μένα σήμερα.
14: Δεν τα λες και λίγα. Νομίζω πως μας έφτιαξες το Σαββατοκύριακο.
15: Νομίζω πως ναι.
14: Ναι, και εγώ το νομίζω. Και περιμένω εν αγωνίω το πως θα μας φτιάξεις την εβδομάδα τη Δευτέρα.
15: Τη Δευτέρα.
14: Ναι, βεβαίως. Και βεβαίως στην ώρα μας, έτσι. Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μπει
15: όχι, τη Δευτέρα ενδιάμεσα. Δεν και ακόμα και αν ο Γεωργιάδης με τον Κουρναρά.
14: Έτσι.
15: Παιδιά, δεν γίνεται.
14: Δεν γίνεται τώρα.
15: Γίνεται να κάνετε μια προπόνηση, θα βγούμε αργότερα.
14: Αγιά σου, πες τα βρε Τζόρτζια.
15: Τα λέω, αλλά ποιος με ακούει.
14: Καλό Σαββατοκύριακο, να περνάς όμορφα. Σε ευχαριστούμε για την εξαιρετική σου συνταγή.
15: Συνταγάρα.
14: Συνταγάρα πεντανοστιμάρα.
15: Θα την πάρω αμέσως, γιατί στις 10 σήμερα, την έδωσα αυτή τη συνταγή, γιατί στις 10 σήμερα...
14: Κάτσε Τζόρτζια, γιατί ξέρω ότι είσαι σε ένα χώρο που δεν έχει καλό σήμα, ξαναπέστο.
15: Και ο Έρωτα Σεριάννη λέει τώρα.
14: Για πες, ναι, για ξαναπέστο.
15: Στις 10 σήμερα παίζει η Αυστραλία Αμερική και είναι ό,τι πρέπει αυτό το μπέργκερ για να μην χάσετε κιλά.
14: Ακριβώς. Λοιπόν, ετοιμαστείτε και για παιχνίδι και για μπέργκερ. Αποδεσμεύω Γεωργία Κουτσούκου, είσαι Θεός όπως ακριβώς άκουσες, για σένα είναι αυτό.
15: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι και από τα αγαπημένα μου.
14: Σ' αγαπάμε πολύ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.

0: καλοκαιρινό.
1: Εγώ φοράω πράσινο, δεν πειράζει, πειράζει, Άγγελε?
2: Όχι, και εγώ φοράω άσπρο.
1: Φόρεμα, βγήκε ο
2: έρωτας. Όχι, καλέ.
1: Για το φόρεμα λέμε που λέει το μπλε.
2: Νόμιζε για ρούχο.
1: Άγγελε, έφυγες. Εξαφανίσου. Δεν είσαι εδώ. Βλέπεις Μουντιάλ και χασμουριέσαι σε όλη την εκπομπή. Θα σε δώσω στον

0: Τι να πεις τώρα, τραγούδι φυσικά Γιάννης Πάριος, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Τουλάχιστον νομίζω ότι στα τραγούδια δεν πέφτουν πολύ έξω. Γιατί δεν έχω και σκονάκι. Για πάμε, Άγγελε, τι διαβάζεις εσύ όσον αφορά την επικαιρότητα? Καταρχάς να υπενθυμίσουμε την έκκληση για αίμα για τον τραυματισμένο 20χρονο, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω, να δώσω μια πιο ανοιχτή έκκληση. Δώστε όσοι μπορείτε αίμα γενικώς, γιατί πολλοί συνάνθρωποι χρειάζονται καθημερινά αυτό το πολύτιμο αγαθό που ρέει μέσα μας και πρέπει να το προσφέρουμε και στους άλλους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Επομένως... We don't need no thought control. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή βρίσκεται στη μεθ το παλικάρι, no dark sarcasm in the classroom. Χρειάζεται πηγόντως αίμα.

0: ή σας πληροφορώ που θα έχει προλάβει να έρθει το ανταλλακτικό μέχρι την έναρξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
1: Ναι, καλή Ελβετία, δίπλα είναι με το αεροπλάνο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το ανταλλακτικό υπάρχει στην εταιρεία, το έχουμε βρει, το κρατάμε.
1: Αυτό έρχεται, πιστεύω.
0: Οκ. Για πάμε σε άλλες ειδήσεις. Έχεις κρίνει κάτι ότι είναι σημαντικό? Γιατί εγώ είδα πρωί-πρωί με το που άνοιξα το διαδίκτυο την οροφή του νοσοκομείου της Ρόδου να πέφτει από τη βροχή. Εντάξει, γιατί πλημμύριζε.
1: Το Ανδρέας Παπανδρέου στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Εντάξει, ναι. Έδωσε την απάντηση ο κύριος Γεωργιάδης ότι έσπασε παλιά βάνα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Όλα παλιά τα έχουμε σε τούτη χώρα, νομίζω. Πάμε, πάμε, άλλο.
1: Θα πάμε στο κοινοβούλιο.
0: Πάμε.
1: Όπου χθες είχαμε Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Και
1: η κυρία... Συγγνώμη, η κυρία Κωνσταντοπούλου της έχει γίνει έτοιμα άρσης της ασυλίας της μετά την... τη μήνυση που κατέθεσαν οι δύο αστυνομικοί και η δικαστική λειτουργός στη δίκη των Τεμπών, επειδή τους βιντεοσκοπούσε, και θα διωχθεί για κακούργημα για τη βιντεοσκόπηση. Τώρα τι έγινε? Έγινε ένα μπέρδεμα και η ψηφοφορία για την αναβολή της συζήτησης έγινε και λίγο αντάρτικο. Γιατί πρόεδρος αυτής της επιτροπής είναι ο κύριος Γιωργαντάς. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε λοιπόν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, συμφώνησαν, επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε μια εκδήλωση που διοργάνωνε ο δικαστικός κλάδος και έπρεπε να πάει, ο κύριος Γιωργαντάς αποφάσισε να δώσουμε μια τέταρτη αναβολή στην Επιτροπή και να πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, ωραία. Ψηφίζουν λοιπόν αρνητικά, θετικά στην αναβολή της συζήτησης. Και ο κύριος Οικονόμου, ο Βασίλης Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πίστευε ότι αυτή είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Κερίδης παίρνει το λόγο εκτάκτως και λέει: συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει εμείς να περιμένουμε την Κωνσταντοπούλου να έρθει? Να έρθει αυτή. Και υπήρξε ένα μικρό αντάρτικο με 3 ψήφους κατά και 7 υπέρ για την αναβολή της Επιτροπής Διοντολογίας. Δεν τα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν τα πάνε καλά τα πράγματα. Και ο κύριος Γιωργαντάς είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο του κύριου Κερίδη, επειδή συζήτησε.
0: Αναφερθήκαμε χθες όσον αφορά το θέμα των Τεμπών στον κύριο Κερίδη. Θυμάσαι?
1: Όχι, τον κύριο Κερίδη τον θυμάμαι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, στη Σύνοδο Κορυφής έγινε αλαλούμιον.
1: Γιατί?
0: Σύμφωνα με άρθρο του εις Πολίτικο, κατά τη Σύνοδο Κορυφής ο Μακρόν και ο Μέρτς την έπεσαν, και βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά φυσικά γιατί μιλάω μεταφορικά, και επέκριναν τον Αντώνιο Κώστα για τις ανεπίτησιμες επαφές του με τον Πούτιν, χωρίς να έχει
1: την έγκριση,
0: ενημερώσει τους υπόλοιπους.
1: Είναι τώρα μια κίνηση που κάνει ο κύριος Κώστα για να ξαναφέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι.
1: Έβγαλε ανακοίνωση το Κρεμλίνο, ναι, και είπε ότι εμείς συζητήσεις κάτω από το τραπέζι δεν κάνουμε με κανέναν.
0: Έτσι.
1: Όποιος θέλει έρχεται εδώ και μας βλέπει.
0: Έτσι.
1: Ή μας καλεί να έρθουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είπε ο κύριος Πρεσκόφ, ο εκπρόσωπος τύπου του Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι ο κύριος Πούτιν δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Δικαστήριο για έγκλημα πολέμου. Υποτιθέμενο, αλλά για έγκλημα πολέμου. Και είπε ο κύριος Πρεσκόφ, πάρτε πίσω το ένταλμα και θα βρεθούμε όπου θέλετε. Είχαμε και εκείνη την επιστολή που είχε στείλει ο Ζελένσκι στον Πούτιν και του είχε πει: ελάτε να συζητήσουμε. Ξέρετε ότι η Ουκρανία νίκησε. Ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι. Και είπε ο Πούτιν ότι πού να έρθουμε στο τραπέζι, για να με σκοτώσετε? Όχι. Αν θέλετε, ελάτε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το αναλύσαμε υπερβολικά. Ο πλανήτης εκπέμπει SOS με κάθε τρόπο. Εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί τίποτα. Ερευνητές κατέγραψαν το θάνατο 13.000 μωρών φώκιας, πιγκουίνων και πτηνών από τη γρίπη των πτηνών στην Ανταρκτική. Μία ασθένεια η οποία εξαπλώνεται ραγδαία. Από τις 17.000 μωρά έχασαν τη ζωή τους 13.000, δηλαδή το 76% του τοπικού πληθυσμού.
1: Η επόμενη γενιά δηλαδή, με 3.000 μωρά.
0: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τι σας λέω αυτή τη στιγμή, αλλά όντως ο πλανήτης εκπέμπει SOS και εμείς ασχολούμαστε με το ποιοι θα σκοτώσουν τους περισσότερους. Αδιαφορούμε. Θα υπενθυμίσω απλά ότι όποιος τα έβαλε με τη φύση, μόνο χαμένος βγήκε. Και το δεύτερο σημαντικό που δείχνει ότι ο πλανήτης εκπέμπει SOS είναι η προειδοποίηση των επιστημόνων, οι οποίοι μιλάνε για το ρήγμα του Αγίου Ανδρέου με γραμμή 800 μιλίων που διασχίζει μεγάλο μέρος της Καλιφόρνιας, περνώντας κοντά από το Λος Άντζελες στα νότια και το Σαν Φραντζίσκο στα βόρεια, και συνδέεται με αρκετά άλλα μεγάλα ρήγματα, κυρίως με το ρήγμα Σαν Ζαχίντο κοντά στο Λος Άντζελες. Τι σημαίνει αυτό? Λένε οι επιστήμονες ότι έχει συσσωρεύσει ενέργεια χιλίων ετών και αν δώσει σεισμό θα είναι τόσο καταστροφικός όσο δεν έχουμε ζήσει μέχρι τώρα.
1: Έχει βγει και μια ταινία που λέγεται Σαν Ανδρέας.
0: Την έχω δει.
1: Και είναι ακριβώς αυτό.
0: Επιστημονικής φαντασίας, η οποία έδειξε την ολική καταστροφή. Επομένως, όσο ο πλανήτης εκπέμπει SOS, εμείς κοιμόμαστε. Πάρτε μας τηλέφωνο, πείτε μας ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Χαιρόμαστε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές παλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
13: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
14: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
14: γάτες,
13: τροκτικά,
14: ερπετά,
13: ψάρια και πτηνά.
14: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
13: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
14: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
13: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
14: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
14: Παράδοση και στο χώρο σας.
13: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
14: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
13: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
18: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
18: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
20: Κυριολεκτικά όμως, για να ξέρετε τι τρώτε, πρέπει να ξέρετε και πού και τι επιλέγετε. Η επιλογή λοιπόν στην ποιότητα του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων πρέπει να γίνεται μόνο από την Οδό Φαρών 150 και το κρεοπωλείο Volcanoes Farm, γιατί ο Αλέξης και ο Ανδρέας εκεί φροντίζουν καθημερινά τα ζώα τους στη φάρμα την οποία έχουν και ταυτόχρονα να απολαμβάνουμε εμείς εξαιρετικής ποιότητας κρέας. Volcanoes Farm και για προϊόντα ντελικατέσεν από όλη την Ελλάδα. Poems, everybody. Από μικρούς παραγωγούς εξαιρετικής ποιότητας, money, ιδιαίτερων γεύσεων, nice, σε τυροκομικά, σε μπαχαρικά, σε ζυμαρικά, σε κρασιά, τα πάντα όλα στο Volcanoes Farm έχουν άρωμα Ελλάδας. Γι' αυτό το επιλέγουμε. Άγγελε, πάμε χαλαρά.
21: Ναι.
20: Είδες κάτι σημαντικό, εγώ δεν είδα.
21: Μία ευχάριστη είδηση.
20: Ναι, για πες μας.
21: Ήρθα από το Ηνωμένο Βασίλειο.
20: Χαίρομαι.
21: Από ό,τι φαίνεται μπαίνει τέλος στην πολιτική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ο εν αναμονή πρωθυπουργός, πρώην δήμαρχος του Birmingham, ο Άντι Μπέρνεμ, έγινε επίσημα βουλευτής, οπότε μπορεί να αναλάβει και το αξίωμα του πρωθυπουργού.
20: Ναι, είναι από το Βορρά, διάβασα.
21: Ναι, ναι, ναι. Πριν. Λέγεται Βαρόνος,
20: ναι,
21: του Βορρά.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
21: Για να το παρομοιάσω με ελληνικά δεδομένα, είναι σαν το Χάρι Δούκα της Αθήνας, ένα παράδειγμα. Και θα αντικαταστήσει.
20: Αλλά εντάξει, έδωσες πολλά μπόνους αυτή τη στιγμή στο Δούκα, βέβαια.
21: Όντως του δώσα πάρα πολλά μπόνους.
20: Έτσι, μπράβο, να όντως το πούμε και αυτό.
21: Mm-hmm. Αλλά για να το φέρω λίγο σε ελληνική πραγματικότητα.
20: Ναι, ναι,
21: αυτό.
20: Ναι, εντάξει, okay, σε συνεργασία πολιτική θες να πεις. Γιατί προφανώς ως δυναμική πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας.
21: Ναι.
20: Αλλά διαφορετικού ύφους.
21: Mm.
20: Είδους, και ψάχνουμε ακόμη την καμπάνα στην πύλη, εντωμεταξύ, έτσι. Έφτασε μέχρι.
21: Που να έχει φτάσει τώρα, τι καμπάνα.
20: Όχι, η διερεύνηση έφτισε μέχρι την Αθήνα, ευλόγησον.
21: Σαν έστειχε.

0: Για ελάτε πιο κοντά να τα δω. Όχι, όχι, όχι. Να τα δω.
1: Αυτό που στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες μιλούν για Ελληνίδες με γαλανά μάτια, πάντα το είχα μια απορία. Δεν πρέπει να ξεπερνάνε οι γυναίκες στην Ελλάδα το 15% των μπλε ματιών.
0: Ακριβώς αυτό, ναι.
1: Λες και ζούμε Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε. Εντάξει, με ξεπερνάει.
0: Γερμανίδα ψηλή ξανθιά με μπλε μάτι.
1: Ό,τι θέλουμε ο καθένας ονειρεύεται σε τούτη χώρα. Ο Αργυρός ονειρεύεται την Ελληνίδα.

0: Η αλατογιαταχή.
1: Δουλειά. Μου έχει πάρει τη δουλειά.
0: Για πες το κι εσύ, κάποτε το έλεγες.
2: Παρακαλείτε, είδε ο κάτοχος, κάτοχος του αυτοκινήτου.
0: Ναι, με αριθμό.
2: Με αριθμό, τι αριθμό έχει, ρε πρόεδρε? Κάπα, κάπα, νι. Τι.

0: Ικαριωτικός. Ε?
1: Δεν ξέρω τίποτα εντωμεταξύ.
0: Και δώσε πόνο. Γρήγορα.
1: Κάνω πολύ καλά το πηδηματάκι, θα το τσατσόξω.
0: Μπράβο βρε παιδιά, Ελλάδα, μύρισε Ελλάδα. Ωραίο, ε.
1: Ναι.
0: Ευχάριστο.
1: Mm-hmm.
0: Συγκινητικό. Ελληνικότατο.
1: Να ξέρετε.
0: Έπεσαν οι τιμές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν στο πετρέλαιο. Για τη βερζίνα τίποτα ακόμα. Αναμένομαι.

0: What have we here, buddy?
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδης Ολύμπου.
0: Second code? No.
1: Ανωδική πορεία της πτηνοτροφίας Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Ολύμπου ΑΔΕ και το
0: 2026.
1: Τεράστια η αύξηση ζήτησης του κρέατος από κοτόπουλο λόγω της αύξησης της τιμής του μοσχαρίσιου φέρνουν κέρδη 260 εκατομμυρίων στην συγκεκριμένη πτηνοτροφική μονάδα. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων στα εγωπρόβατα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή της πλήρους ιχνηλασιτιμότητας και της αξιόπιστης καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου. Όποιου έχει μείνει, θα πω εγώ, γιατί τα περισσότερα τα θανατώσαμε.

0: Fast track διαδικασίες ζητά ο Ζελένσκι για την ένταξη της χώρας.
1: Στην Ευρώπη, βέβαια.

0: Είχα ακούσει μία συνέντευξη του σημερινού Προέδρου της Βουλής,
1: μάλιστα,
0: του κυρίου Κακλαμάνη.
1: Μάλιστα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Είδες τα κλιματιστικά σου λέω, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι, για πες.
0: Να λέει γιατί θα ήταν κακή η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αγροτική πολιτική.
1: Ναι.
0: Η Ουκρανία είναι γεμάτη παιδιάδες με σιτάρι.
1: Ναι.
0: Και βέβαια έχει και μια δυνατή
1: και
0: κτηνοτροφία.
1: Και το δικό μας στη Λάρισα στις αποθήκες. Να ξέρεις γιατί προτιμούμε να εισάγουμε.
0: Ναι. Και...
1: Κλασική περίπτωση βλάβης η δική μας. Για πάμε.
0: Και είπε ο Πρόεδρος της Βουλής ότι εάν μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δικαιούται βέβαια και μερίδιο από την κοινή αγροτική πολιτική.
1: Εννοείται.
0: Λόγω όμως των εκτάσεων που έχει η Ουκρανία,
1: ναι,
0: τουλάχιστον το 75% του συνολικού προϋπολογισμού,
1: ναι,
0: θα πηγαίνει σε αυτή.
1: Εδώ θα ζητάνε, παιδάκι μου, οι χώρες που έχουν έντομα, γιατί θα μας ταΐζουνε. Και εσύ μιλάς για την Ουκρανία που έχει σιτάρι. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Ντε και καλά να τα φάμε τις κουλικαντέρες. Το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί. Εγώ σκουλικαντέρα δεν τρώω, το λέω. Αρνούμε.
0: Ούτε ψητή, ούτε μαριναρισμένη.
1: Να ένας καλός λόγος για να γεμίσω το σπίτι μου γατιά. Θα δοκιμάζουν πρώτα οι γάτες. Και άμα το τρώνε θα ξέρω ότι έχει μέσα έντομο.

Κλείνει η Ιουλία Καλυμάνη, θέλω την προσοχή όλων σας. Θα συνεχίσει η Καλυμάνη σε λίγο. Φίλη ακροάτρια μας κάλεσε, έχει χαθεί το σκυλάκι της από τις 8 έκτου στην περιοχή των Γιαννιτσανίκων. Είναι μεσαίου μεγέθους πιτμπουλάκι, λευκό χρώμα με καφέ ποδαράκια. Το σκυλάκι έχει τσιπάκι, όποιος το βρει ας απευθυνθεί σε ένα κτηνιατρίο ούτως ώστε να γίνει η ανέβρεση από τον ιδιοκτήτη. Θερμή παράκληση σε όλους όσους μας ακούν, αν κινείστε ή αν έχετε βρει ένα σκυλάκι λευκό με καφέ ποδαράκια, pitbull ράτσας, το αναζητά η ιδιοκτήτριά του εναγωνίως από τις 8 έκτου, συνεχίζει η Ιουλία Καλυμάνη. Εύχομαι τα καλύτερα στην κυρία και στο σκυλάκι.

Εάν θέλετε και έχετε βρει, μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο 27210-92500 το δικό μας τηλέφωνο. Και εμείς θα επικοινωνήσουμε με την ιδιοκτήτρια. Μακάρι να βρεθεί γρήγορα.

0: Πρωτός και έδειξα εσένα.
1: Αυτά είναι ρε παιδί μου, ερωτευτείτε, αγαπηθείτε και γενικώς κάντε ωραία πράγματα στη ζωή σας. Γιατί η καθημερινότητα είναι απαιτητική και δύσκολη. Ήρθε η ώρα της φιλοσοφίας από την Ιωάννα. Είναι δύσκολη, είναι απαιτητική, είναι πολλές φορές γεμάτη προβλήματα. Όμως, επειδή η ζωή είναι μικρή, η ζωή έχει και γλυκές στιγμές. Κρατήστε αυτές και συνεχίστε. Υπάρχει ένα ρητό που λέει η μάχη δεν χάνεται, δίνεται. Από μας εξαρτάται το τελικό αποτέλεσμα.
2: Καλό.
1: Ε?
2: Καλό.
1: Αν δεν τη δώσεις, δεν ξέρεις αν θα τη χάσεις. Γιατί μπορεί και να την κερδίσεις. Δώστε λοιπόν και σας εύχομαι να είστε δυνατοί και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε οτιδήποτε προκύπτει στη ζωή σας. Να έχετε υγεία, να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να ξέρετε πως εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9 να σας κρατήσουμε συντροφιά και να περάσουμε όλοι όμορφα όσο καλύτερα μπορούμε μέσα από αυτό το οποίο προσπαθούμε να σας δώσουμε, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε από μένα και τον Άγγελο.
2: Bye.
1: Bye. Το καπανιν. Το καπανιν.
2: Το καπανιν.
1: Νιν να προσέχετε γιατί εμποδάει, εμποδάει. Το νου σας.
2: Μπουδάει, παιδιά, προσχύ.
1: Μπουδάει. Φύγαμε.
2: Bye.
1: Bye. Έτσι ακριβώς.
2: Τι άσμα. Τι άσμα.
1: Έτσι ακριβώς όπως θα σας τα πει η Ελπίδα και η Χριστίνα Σάλτη είναι τα πράγματα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
1: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
0: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
1: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
0: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
1: Με απεριόριστη θεματολογία.
0: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
1: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
0: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
1: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
1: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
0: άπειρα θέματα
1: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
0: Το θέμα είναι
1: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
0: Συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
12: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
14: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
1: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
14: Με απεριόριστη θεματολογία.
1: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
14: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
1: στις 7 και 25 για σχέσεις
14: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
14: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
1: άπειρα θέματα
14: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
1: Το θέμα είναι
14: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
1: Συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-0971.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Καραμίτσος Δομικά.
0: Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά, έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
12: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
11: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
12: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
1: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου. Ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι.

Όπου με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
9: Στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Καναδάς, Κατάρ 6-0. Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρις, συνεχίζοντας την ενίσχυσή της εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 24χρονος Λιθουανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με την ομάδα του Κάουνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννη.
10: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943 Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Χαίρετε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. 12 η ώρα, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου. Δύο ώρες λοιπόν θα είμαστε παρέα. Είμαστε λίγο σε μια μέρα που αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Παύλο Μαφαίο. Πριν όμως μπούμε στα της επικαιρότητας, πριν πούμε τα δικά μας, πάμε να τακτοποιήσουμε μια μικρή εκκρεμότητα. Και αυτό γιατί δεν έχετε ακούσει τον νικητή από τον διαγωνισμό για τα τερτύπια για τις Μοιχείες. Πάμε λοιπόν στο Viber. Το 65 είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος. Νούμερο 65. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο φίλος μας ο Μιχάλης Χανιώτης. Είναι αυτός που κερδίζει για απόψε το βράδυ για τα τερτύπια, τον διαγωνισμό από τις Μοιχείες. Μιχάλης Χανιώτης, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 956. Μάλιστα, νούμερο 65, ναι, Μιχάλης Χανιώτης. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, Μιχάλη, σύντομα, προκειμένου να σε ενημερώσουμε γιατί και πώς. Φυσικά συνεχίζετε και στέλνετε, περιμένω τα μηνύματά σας για οτιδήποτε επιθυμείτε, είτε να μου πείτε την άποψή σας για κάτι, να μας πείτε τα νέα σας, να διαγωνιστείτε και πάλι για τα τερτύπια, για τους διαγωνισμούς, προκειμένου να κερδίσετε το τραπέζι στα τερτύπια για την Κυριακή το μεσημέρι. Τώρα μένει αυτή η εκκρεμότητα, θα την τακτοποιήσουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανακοινώσω έναν τυχερό.

Από ό,τι φαίνεται, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ θα αποτελέσει ο Τόμας Κεντιόρα, ο οποίος θα επιστρέψει στη Δυναμό Κιέβου. Αποχωρεί, από ό,τι φαίνεται, από τον ΠΑΟΚ. Μένει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει ελεύθερος ή αν θα αποχωρήσουμε μεταγραφή. Καταλαβαίνετε πώς το εννοούμε. Αν θα γίνει αγορά του, θέλω να πω, από, από τους Ουκρανούς. Παρ' όλα αυτά, θα αποχωρήσει και ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ θα πάει. Θα στοχεύσει πλέον στην ενίσχυση της άμυνάς του. Όλα αυτά βέβαια προκειμένου να ενισχυθεί, αφού όμως πρώτα ανακοινωθεί ο προπονητής του. Έτσι.

Παράλληλα να πούμε πως είχαμε και την πρώτη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο. Όχι, θα πούμε λίγο τα του παγκόσμιου κυπέλου, γιατί έχουμε την πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 32 του θεσμού και είναι το Μεξικό. Το Μεξικό το οποίο νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα. Έγινε η πρώτη χώρα λοιπόν που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στα νοκάουτ. Παράλληλα είχαμε τις άλλες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στο Χ, οι Τσέχοι με τους Νοτιοαφρικανούς. Η Ελβετία διέλυσε τη Βοσνία 4-1, διέλυσε, επιβλήθηκε. Γιατί νομίζω το διέλυσε πηγαίνει περισσότερο στο επόμενο παιχνίδι, στο μάτς του Καναδά με το Κατάρ, 6-0. Ο Καναδάς το πραγματικά το κονιορτοποίησε το Κατάρ, το κάνε σκόνη. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και ένα τίμημα, δυστυχώς είχαμε και έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό με τον Κονέ να αποχωρεί τραυματίας από τον αγώνα. Δεν ήταν και ωραία εικόνα, να το πούμε γι' αυτό.

Και όταν λέμε να πούμε ότι. Και όταν λέμε ότι ήταν σοκαριστικός τραυματισμός, περιττό να πούμε πως μέχρι και ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, τώρα και τον είδα λίγο καλύτερα, Παναγία μου και Χριστέ μου, πραγματικά. Μέχρι και ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ ήταν σοκαρισμένος, γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα, όσοι δεν αντέχουν τη σκληρή εικόνα, καλό θα είναι να μην το δουν, γιατί πραγματικά δεν είναι για να το βλέπεις αυτό το θέαμα. Χάνει φυσικά όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ. Δεν θέλω να το αναλύσω περαιτέρω τον τραυματισμό του. Να πούμε ότι αποχώρησε με φορείο. Είχαν μείνει αποσβολωμένοι όλοι οι παίκτες του αγώνα, τόσο του Καναδά όσο και του Κατάρ. Πραγματικά δεν αντέχεται αυτή η εικόνα. Χάνει όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ. Να πούμε πως έχει υποστεί, έχουμε για την διάγνωση ότι έχει υποστεί κάταγμα στην κνήμη και στην περώνη, στο αριστερό του πόδι. 4-5 μήνες έξω ο Κονέ. Αυτά τα λέει η επίσημη ενημέρωση, έτσι, που υπάρχει. Θα υποβληθεί φυσικά σε χειρουργείο. Δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά θα το αναφέρουμε και πάλι. Δεν θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ.

Για την ιστορία βέβαια να πούμε πως ο παίχτης που τραυμάτισε τον Κονέο Μαντίμπο αποβλήθηκε απευθείας, με απευθείας κόκκινη κάρτα, και αυτό που, που ανασύρθηκε από το παρελθόν σε βάθος επταετίας είναι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έχει και μία, να το πούμε, ένα ιστορικό. Ιστορικό. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη να το πούμε, αλλά έχει τραυματίσει και τον Νεϊμάρ σε φιλική αναμέτρηση πίσω στο 2019. Σε φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στο Κατάρ και τη Βραζιλία. Είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νεϊμάρ. Έχασε όλο το Κόπα Αμέρικα τότε ο Νεϊμάρ. Το οποίο βέβαια η Σελεσάο το κατέκτησε. Χωρίς τον ίδιο, αλλά το κατέκτησε.

0: Παράλληλα έχουμε και μια ανακοίνωση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Κάιλ Αλεξάντερ είναι και επίσημα παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά. Μέχρι το 2028 θα αγωνίζεται στους Ασπρόμαυρους. Είναι 30 ετών, 2,08 το ύψος του. Ψιλούτσικος, θα σου πω εγώ πάνω. Δεν ξέρω τώρα, είναι ο κορυφαίος, είναι πρώτος μπλοκέρ στο EuroCup, 2,2 μπλοκ ανά αγώνα. Τώρα, να δούμε λίγο, είναι center, εντάξει, σχετικά κοντό πεντάρι, βέβαια.
1: 2,8.
0: Ναι. Μεσαίο ανάστημα, ρε παιδί μου, για 5. Να την πούμε την αλήθεια.

Στο μεταξύ, θέμα ωρών, θέμα στιγμών, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, είναι και η ανακοίνωση της απόκτησης του Παύλο Μαφέου από τον Ολυμπιακό, έτσι. Ο ίδιος ο παίκτης βρίσκεται από προχθές στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Προφανώς χθες έκανε τα εργομετρικά του τεστ, υπέγραψε και το συμβόλαιό του, έχει βγει και μια έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία από τον Ισπανό, δεν ξέρω αν είναι Ισπανό, είναι δημοσιογράφος νομίζω, ο Χουάν Μισάντσες, κάπως έτσι ονομάζεται, ο οποίος, ο οποίος έχει βγάλει στο Twitter, στο X, πρώην Twitter, την φωτογραφία με τον Παύλο Μαφέο να υπογράφει το συμβόλαιό του με την ερυθρόλευκη φανέλα κανονικά. Όλα έτοιμα, μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού μένει για την επισημοποίηση της συνεργασίας τους.

Ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και για τον χαφ της Τζιρόνα, όπως αναφέρει ο Ισπανός ο δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο, ο οποίος είναι ο Ιβάν Μαρτίν. Ιβάν Μαρτίν, 27 ετών νομίζω, θα το τσεκάρω λίγο καλύτερα. Αν δεν κάνω λάθος είναι 27 ετών, ναι, 27 ετών λοιπόν. Ο μέσος της Τζιρόνα, ο οποίος όμως δεν τσεκάρεται μόνο από τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι στο κόλπο της απόκτησής του μάλλον θα μπει και άλλη μια ελληνική ομάδα και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με τον ίδιο, με το ίδιο ρεπορτάζ, σίγουρα έχει, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Υπάρχει το Λούκα από το Μεξικό που ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή. Το ίδιο όμως και ομάδες από τη Λα Λίγκα. Έτσι. Παράδειγμα η Μπιλμπάο.

Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε πως δεν είναι απλά συμφωνία. Πλέον έχουμε και ανακοινώσεις από την Δυναμό Κιέβου, η οποία απέκτησε τον Τόμας Κετζιόρα από τον ΠΑΟΚ. Θέμα ωρών έμοιαζε να είναι η επισημοποίηση. Τελικά δεν ήταν θέμα ωρών, ήταν θέμα λεπτών. Ο Τόμας Κετζιόρα είναι και επίσημα παίκτης της Δυναμό Κιέβου.

Και φυσικά έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις και στο μπάσκετ. Και το λέμε αυτό γιατί πέρα από τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε τον Γκάιλ Αλεξάντερ από την Turk Telekom, έχουμε και μεταγραφή εντός συνόρων και συγκεκριμένα από τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Cruiser. Ο Rocky Cruiser, ο forward, Pavla Center, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο forward, 2.08 ύψος. Και αυτός, σαν τον Γκάιλ Αλεξάντερ. Ισοϋψής οι δύο παίκτες. Βέβαια, ο ένας είναι τεσσάρι, ο άλλος είναι πεντάρι. Ο Rocky Cruiser, λοιπόν, ηλικίας 27 ετών, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Πανιόνιο. Τον μάθαμε από την θητεία του στον Πανιόνιο. Ο Αμερικανός μετακομίζει στη Ρόδο για λογαριασμό του Κολοσσού.

Μετά από όλα αυτά και με κεκτημένη ταχύτητα θα πάμε στο πρώτο μας break για διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά, να σας ενημερώσω για την πολιτική επικαιρότητα, και εδώ μαζί για τη συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν
2: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.

0: Ζάχαρη. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ζάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, αλλά ούτε αποτυπώματα DNA. Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος ως ο δράστης του εγκλήματος. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου χωρίς κανένα ελαφρυντικό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής στο Μενίδη το 2017. Σιροπέδες σε 3 άτομα πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα για 13 περιφέρειες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στα γερμανικά, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι και υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα, κυρίως τα επιρροτικά από το μεσημέρι και μετά σήμερα στη χώρα. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
13: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο μισάωρο. Ακούσατε την πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά, αυτή την αισθησιακή φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, την πιο αισθησιακή φωνή νομίζω. Τι, καλύτερος από τον Πάνο Πουρναρά δεν υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο, στην πολιτική ενημέρωση.

Βλέπω και αρκετά μηνύματα από τον κόσμο. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα Θανάση. Βλέπω συμμετοχές για τερτύπια. Καλά κάνετε παιδιά, συνεχίστε. Γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός, δεν ξέρω, προκειμένου να πάτε να διασκεδάσετε. Βλέπετε, βλέπετε, σας κακομαθαίνουμε. Σαν πρέσβεις, σαν πρέσβηδες είμαστε. Σας κακομαθαίνουμε. Μία με διαγωνισμούς για τερτύπια. Μία με διαγωνισμούς εδώ, βλέπω σύφνο. Βλέπω, σας έχουμε την καλύτερη φωνή στην πολιτική ενημέρωση, στον Πάνω τον Μπουρναρά. Τι άλλο να ζητήσετε.

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις. Βλέπετε, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων στο μπάσκετ. Και η Μύκονος ανακοινώνει παίχτη. Είχε ανακοινώσει τον Καβαδά, την ανανέωση μάλλον του Καβαδά, ανανέωσε και το Μάντζαρι. Πάμε τώρα να πάμε σε μια απόκτηση. Στον Φίλιππο Τίγκα. Για τη σεζόν 2026-27, 23 ετών, γκάρντ, αγωνιζόταν στα αναπτυξιακά τμήματα της ΑΕΚ μέχρι το 2020. Τώρα ήταν στη Λευκωσία. Εντάξει, το γνωρίζαμε καιρό ότι θα τον πάρει αυτόν τον παίχτη η Μύκονος, το έχουμε αναφέρει ξανά. Είχε καλούς μέσους όρους στον κεραυνό Λευκωσίας. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει στους νησιώτες.

Και συνεχίζουμε, γιατί εντάξει, είχαμε και άλλες ανακοινώσεις. Θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί η Κηφισιά επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της, τον Ισπανό Χαφ, τον Χόρχε Πόμπο. Ο Χόρχε Πόμπο θα συνεχίσει να είναι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο προκειμένου να είναι ξανά, να είναι και του χρόνου, ο μαέστρος της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Και παράλληλα έχουμε και μία και κάτι ακόμα. Έχει γνωστοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα της Premier League για τη σεζόν 2026-27. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε λοιπόν το επίσημο πρόγραμμα, να πούμε λίγο τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Η σέντρα στην Premier League γίνεται το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου. Στις 21 Αυγούστου θα έχουμε τον πρώτο αγώνα του αγγλικού πρωταθλήματος. Η Arsenal θα αντιμετωπίσει την Coventry. Τώρα, στη συνέχεια, Σάββατο 22 Αυγούστου, την επόμενη μέρα, στις 2:30 η Hull υποδέχεται τη Manchester United. Δυνατό το παιχνίδι, 2:30. Την ίδια ώρα διεξάγονται άλλες τρεις αναμετρήσεις. Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds. Η αυλαία της δεύτερης μέρας, για την ακρίβεια συγγνώμη, το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας, το πρόγραμμα του Σαββάτου, θα κλείσει στις 7:30 ώρα με την αναμέτρηση της Bradford με την Tottenham. Πάμε στην Κυριακή. Κυριακή 23 Αυγούστου. Brighton Aston Villa στις 4:00, την ίδια ώρα Manchester City Bournemouth και στις 6:30 Newcastle Liverpool. Τώρα, το μάτς που κλείνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Premier League στην πρεμιέρα θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Η Fulham θα υποδεχτεί την Chelsea.

0: Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ μας ρωτάει πότε θα βγει για το ρεπορτάζ ο Σαμοθράκης. Ο Κώστος Σαμοθράκης, φίλε Γιώργο, θα βγει στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Κάτι έτυχε, δεν μπόρεσε να βγει σήμερα στην εκπομπή στο 12-2. Σαμοθράκη μπορεί να μην είχαμε. Έχουμε όμως τον Νίκο Μποζιονέλο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα. Έχουν περάσει λίγες μέρες από τότε που τα είπαμε τελευταία φορά. Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω, λίγο με το Μουντιάλ. Θέλω να μου πεις πώς φαίνεται η περασμένη αγωνιστική στην προκειμένη περίπτωση.
1: Κοίταξε, μέχρι στιγμής τα περισσότερα φαβόροι δεν μας έχουν δείξει πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και στο παρελθόν παραδείγματα, όχι μόνο στο Μουντιάλ και σε Euro, ότι οι όμιλοι δεν είναι θέσπατο, δηλαδή ότι θα πας καλά στους ομίλους, άρα θα προχωρήσεις. Δηλαδή, ας πω το πιο πρόσφατο παράδειγμα, έτσι. Μία περίπτωση είναι η Αργεντινή, η οποία ξεκίνησε με ήττα το 22 την Σαουδική Αραβία. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ωραία.
1: Άλλη μια περίπτωση είναι, και θέλω να το πω, η Πορτογαλία στο γύρο του 2016, η οποία ξεκίνησε με τρεις ομαλίες, πέρασε οριακά ως μια από τις καλύτερες τρίτες και τελικά το κατέκτησε. Για να μην πάμε δηλαδή παλιότερα σε περιπτώσεις τύπου Ισπανία στο 10 στο Μουντιάλ που ξεκίνησε με ήττα από την Ελβετία και το κατέκτησε. Ιταλία το 82 που πάλι και αυτή με τρεις ομαλίες είχε περάσει και κατέκτησε το Μουντιάλ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο πρόωρο. Δηλαδή μας έχουν δείξει πραγματάκια αλλά όχι πολλά. Εγώ περιμένω να τελειώσουν οι όμιλοι γιατί στα νοκάουτ ξυρίζουν το γαμπρό και στα νοκάουτ συμβαίνουν τα σημαντικά για να το θέσω έτσι απλά. Άρα το ότι η Βραζιλία σερνότανε το είδαμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σίγουρα θα περάσει στα νοκάουτ ότι δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Καλά, τα νοκάουτ είναι και ένα παιχνίδι. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα περάσει και ποιος θα φτάσει στον τελικό και θα το πάρει.
1: Ακριβώς.
0: Συν ότι εντάξει, και η Ισπανία έμεινε στο 0 και στο 0 είχε μείνει και στη Νότια Αφρική, στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής. Στην πρώτη αγωνιστική.
1: Ακριβώς. Αυτό πάντως περιμένω είναι να δω περισσότερα πράγματα γιατί. Όμως χαρτίζει μερικοί απόψεις με την Αυστραλία. Αυτά που είδαμε από τις δύο στο πρώτο παιχνίδι που δώσανε. Δηλαδή η Αυστραλία κοιμήθηκε ο Θεός για να είναι και στους Τούρκους. Έτσι. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Ομάδα με 30 τελικές. Όχι να έγινε να μην πάρει το μάτι, να μην σκοράρει καν στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου και έκανε 30 τελικές η Τουρκία. Η Αμερική έβαλε 4 στην Παραγουάη. Το ερώτημα είναι, ήταν τόσο καλή η Αμερική ή ήταν τόσο κακή η Παραγουάη. Γι' αυτό σου θέλουμε και δεύτερο και τρίτο δείγμα να τις δούμε τις περισσότερες ομάδες.
0: Νομίζω το μόνο δείγμα που τα πράγματα λίγο το μόνο στις μόνες χώρες που το οποίο κάπως ξεκαθαρίζει νομίζω είναι στις ομάδες που έχουν παίξει δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, τις είδαμε και θες, δηλαδή η Βοσνία εγώ την περίμενα πολύ καλύτερη, με είχε απογοητεύσει. Σκέψου δηλαδή την χαρίσει μια φαντατιά εκεί πέρα να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Μαύρο χάλι. Εντάξει και το Κατάρ δεν το συζητώ, είναι και αυτό με τον τερματισμό του πεδίου εκεί του Καναδά, σοκαριστικό έτσι.
0: Εντάξει, το είδα γιατί η αλήθεια είναι δεν είχα προλάβει να το δω. Το είδα πριν λίγη ώρα. Εντάξει, γι' αυτό και ανέφερα ότι όσοι δεν αντέχουν τις σκληρές εικόνες, καλό θα είναι να μην το δουν.
1: Όχι. Είναι σοκαριστικό. Και δεν νομίζω ότι έχει κάνει επίτηδες. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει πρόθεση να το κάνει επίτηδες. Και αυτό, ποιος που έχει σημαίνει αυτό ο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, αν γκουγκλάρετε, Past Coventry, σε ένα match United Coventry πριν από σχεδόν 30 χρόνια, του γυρίσει το πόδι. Το Past είναι με U και double S. Όταν λέμε του γυρίσει το πόδι, μιλάμε σε εποχή που σοκάρεσε. Από τότε οι Βρετανοί όταν λένε για ένα σοβαρό τραυματισμό όπως το χθεσινό λένε was busted. Από το επώνυμο εκείνο του άτυχου παίχτη της Coventry που έκανε 20 εγχειρήσεις και ακόμα κουτσένει. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Και πραγματικά εντάξει είναι άσχημο γιατί βλέπεις ας πούμε το πόδι του και χάνει πλέον όχι μόνο το Μουντιάλ. Χάνει καταρχάς τη μισή σεζόν.
1: Εντάξει το παιδί το σημαντικό είναι να γυρίσει καλά. Οι τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα. Η τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα. Μακάρι να γυρίσει καλά το παιδί, να είναι γερό. Τι να κάνει. Δηλαδή, αλλά σου λέω, δεν είδα πρόθεση σε όλο αυτό. Δεν είδα δηλαδή ότι πήγε πίσω.
0: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν έχει και κάποιο λόγο ο παίχτης του Κατάρ να χτυπήσει με αυτόν τον τρόπο τον,

0: Το Μαρόκο είναι νομίζω έκτο ή έβδομο στην κατάταξη της FIFA. Υπάρχουν ομάδες, παράδειγμα η Ιαπωνία, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα με τους παίχτες που έχει μέσα.
1: Ναι, και περιμένω να δείξει και άλλα πράγματα περισσότερα από όσο έδειξε ο Θελάνδος. Όπως και η Κορέα δεν έχω εικόνα, αλλά δεν περίμενα έτσι, την ήττα από το Μεξικό, άσχετος άμα είναι διοργανώτες.
0: Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο μηντιακό έτσι για να κλείσουμε.
1: Μηντιακό, από ό,τι μαθαίνω, μάλλον αναβλήθηκε. Γιατί έσκασε πρόταση εκτός από τον Αλαφούζο για την ΕΡΤ, έσκασε και άλλη πρόταση για τα μπασκετικά, τα αθλητικά δικαιώματα της Basket League. Οπότε θα περιμένουν κάτι λίγο υπομονή, όταν θα βγουν και ρεπόρτερ στο σταθμό να τα πούνε. Αυτά. Sorry, αλλά είμαι λίγο υποπίεση σήμερα.
0: Σε καταλαβαίνω. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε από Δευτέρα.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Και όπως μας είπε, γίνονται πραγματάκια και για το πρόγραμμα της Greek Basket League, γιατί γίνονται διάφορα. Κατέθεσε πρόταση ο Sky. Η Basket League μεταδίδεται ούτως ή άλλως από την ΕΡΤ. Θα δούμε πού θα φτάσει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή πάντως τα πράγματα είναι περίεργα. Το μόνο πράγμα που δεν είναι περίεργο νομίζω στην Greek Basket League είναι οι ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ ωραία. Καλά τα λέω. Οι ανακοινώσεις των παιχτών που παίρνουν οι ομάδες. Γιατί για αυτές θέλουν να ενισχυθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

0: Και παράλληλα, μόλις τα έλεγα για τον Μπιανκόν, έχουμε και μια πολύ, πολύ όμορφη έφοδο, θα έλεγα.
1: Τι
0: από
1: έγινε,
0: την απαστράπτουσα Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Τι έγινε με τον Μπιανκόν, για πες, τι έχουμε.
0: Ότι ολοκληρώνει τη μεταγραφή του, πηγαίνει στην Λίλ. Όχι, συγγνώμη, στην Άντερλεχτ.
1: Νομίζω εντάξει, αυτό ήταν τυπικό θέμα.
0: Ναι, ναι. Μένουν οι ανακοινώσεις.
1: Γινάτε καλή εκπομπή, σε άκουγα. Και τίποτα.
0: Τιμή μου, τιμή μου.
1: Αν έριξες τον κύριο Πουρνάρα.
0: Τι να κάνουμε, αξίζει.
1: Την αξιόπιστη, τη σταθερή, με τη φοβερή, το φοβερό ηχόχρωμα.
0: Αισθησιακή φωνή.
1: Θα έλεγα επαγγελματική. Επαγγελματική. Λοιπόν, σας χαιρετώ, θα τα πούμε μετά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η Μίχα.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την...
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Τόμας Κεντζιόρα. Με Δυναμό Κιέβου να ανακοινώνει την απόκτησή του. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Άουσμπουργκ ο δικέφαλος του Βορρά. Και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δισογραφικό πρακτορείο DSC. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο. Ο Ισπανός Χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0. Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρη, συνεχίζοντας την ενίσχυσή της εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 24χρονος Λιθουανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με την ομάδα του Κάουντς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 1:06 πρώτα λεπτά. Αφού πήγα να σκοτωθώ μόνος μου προσπαθώντας να καθίσω στην καρέκλα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε και τα... Αναμένουμε τώρα να... Ο Σάσα Ταβολιέρη ανήρτησε μια φωτογραφία στο X, στο πρώην Twitter, με τον Μπιανκόν έξω από το γήπεδο της Άντρελεχτ, κάτι που σημαίνει πως μπορεί και σήμερα να έχουμε ανακοινώσεις. Αυτά για το ποδόσφαιρο, ωστόσο πάμε λίγο τώρα να βγάλουμε το χορτάρι, να βάλουμε παρκέ, να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Ενίοτε και καλησπέρα. Και glass floor μπορούμε να βάλουμε.
0: Ναι, και glass floor μπορούμε να βάλουμε. Ό,τι θέλουμε βάζουμε νομίζω.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε σήμερα την αναμενόμενη άφηξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω θα έλεγα συνολικά και για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν είναι μια τυχαία έτσι επιστροφή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του άρρηκτα και με την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ, με την έννοια των τίτλων που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, αλλά κυρίως με τον με την ομάδα με τον Τριφύλλη.
0: Έχει και παρατσούκλιο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Έχει πάρει 9 Ευρωλίγκες. Δεν είναι τυχαίος προπονητής προφανώς, και για πολλούς νομίζω θεωρείται και ο καλύτερος όλων των εποχών στην Euroleague.
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολες οι συγκρίσεις. Γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε ανώμοιες εποχές και ανώμοια πράγματα. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει αν είναι καλύτερος από τον Κούμπο ή ο Γκάλης, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να τον προσπεράσεις. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα ρω ότι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Αν δεν στραβώσει τίποτα, γιατί πάντα όταν μιλάμε για μια μεταγραφική περίοδο, γιατί και οι προπονητές μεταγραφές κάνουν έτσι, όλα μπορεί να συμβούν. Μέχρι να δεις την επίσημη ανακοίνωση, εγώ έχω ζήσει και επίσημη ανακοίνωση παίκτη, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Κάποτε ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Φούτσκα και ο Φούτσκα δεν ήρθε ποτέ στον Παναθηναϊκό, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και αυτό το λέω όχι για να κρατήσω μια πισινή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις και χειρισμούς, μπορεί αυτό που μοιάζει τελειωμένο ξαφνικά να, πώς το λένε, να αλλάξει. Νομίζω πάντως ότι στον Παναθηναϊκό το πράγμα πάει πάρα πολύ καλά και ότι στην ουσία δεν έρχεται για να συζητήσει, αλλά για να συμφωνήσει και να υπογράψει.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν το είχε πάθει αυτό, η αλήθεια είναι, να ανακοινώσει παίχτη και να μην... Το είχε πάθει νομίζω με τον Μενσά Μπονσού. Σίγουρα τον θυμάσαι, νομίζω 2014-2015.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Είχε συνδεθεί, είχε συμφωνήσει, αλλά από ό,τι είχα μάθει τότε είχε κοπεί στα ιατρικά.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να συμβεί και αυτό, σαφέστατα, και αυτό που λες. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει και δίκιο γι' αυτό, ναι, αλλά γενικώς και άλλοι παίκτες έχουν κουμπίσει στα ιατρικά. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν και παίκτες που δεν φτάσανε ποτέ στα ιατρικά, έτσι, που ενώ ανακοινώθηκαν δεν πέρασαν από δίπλα. Τώρα κοίταξε, η επικείμενη επιστροφή στο μέλλον του Μπράντοβιτς σηματοδοτεί μια σειρά από αλλαγές, έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα εκτεταμένο lifting στον Παναθηναϊκό, θα αλλάξουν πολλά, θα υπάρχουν δομικές αλλαγές. Ήδη πρέπει να θεωρείται ξένο σώμα ο TJ Shorts. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα πάει με το Λιόπουλο, Σλούκα και με ταυτόχρονα. Ένας από τους τρεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας μπορεί και παραπάνω, δεν θα είναι στο επόμενο ρόστερ. Από εκεί πέρα τώρα θα γίνουν πολλά, θα αποκτηθούν υψηλοί, γιατί ο Παναθηναϊκός στη θέση του σέντερ έχει μόνο το Λεσόρ. Και είναι και ζητήματα που πρέπει να δουν δομικά, δηλαδή πώς χωράνε μαζί ο Χουάντσο με το Χέις Ντέιβις, αν αποκτηθούν και κανονική ψηλή, έτσι υπολόγισε. Και μια σειρά από πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα απασχολήσουν την επόμενη μέρα τους πράσινους. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλοι κινούνται σε ρυθμούς Μπράντοβιτς. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός περιμένει να τελειώσουν οι τελικοί στα διάφορα πρωταθλήματα για να προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Ο λόγος που δεν προχωράει και η ανακοίνωση του DJ Short στη Βαλένθια είναι ότι η Βαλένθια παίζει ακόμα, έτσι, παίζει τελικούς.
0: Νομίζω για το Μοντέρο αυτό ισχύει, και για το Μοντέρο αυτό ισχύει που περιμένει και αυτός να αποχωρήσει, αλλά παίζει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και παίζει και καλά.
1: Ναι, ναι, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη είναι παίκτες που θα αντιθούν στα Ερυθρόλευκα. Από εκεί πέρα αυτό που νομίζω ότι σήμερα αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση του Πίτρες στο Μιλάνο, που τα σάρωσε όλα σε εγχώρια διαδικασία. Νομίζω ότι αφού τελειώνουν τα πρόταματα θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, έτσι άλλωστε από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει κάποιοι κανείς δεν βιάζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλοί που θα συζητήσουμε, ας πούμε, για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Πίτρες στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι εικάζω τώρα, αυτό δεν είναι, μην το δέσετε και κόμπο, ότι θα περιμένει λίγο ο Μπαρτζόκας να δει και τι θα κάνει η πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλες κινήσεις σοβαρές να κάνει. Θα περιμένει να δει αν ο Μακίση και επιλέξει να μείνει στον Ολυμπιακό ή να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω αυτό θα επηρεάσει και το αν θα κινηθεί και για τριάρι ο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε να δεις, το για τριάρι είναι σχετικό, γιατί αν ο Ολυμπιακός κρατήσει τον Ντόρση, έτσι, γιατί υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό. Στα δικά μου μάτια, Ντόρση και Μοντέρο στην ίδια ομάδα είναι δύσκολο να χωρέσουν. Αλλά είναι στα δικά μου μάτια. Ο Μπαρτζόκας αποφασίσει. Υπολόγισε ότι υπάρχει και ο Τζόσεφ που έκανε πολύ καλούς τελικούς. Αλλά αν μείνει ο Ντόρση, αποκτηθεί ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη, πλέον πάμε σε πέντε κοντούς. Θα είναι πολύ συμπληρωματικός ο ρόλος του Τζόσεφ. Εκεί πλέον δεν χωράει. Έτσι. Και δεν είμαι βέβαιος ότι ο Τζόσεφ θα επιλέξει να είναι τόσο πίσω σε σειρά προτεραιότητας, γιατί υπάρχει πάντα και ο Τόμας Γόκαπ, έτσι. Αυτό λοιπόν, αν μείνουν ο Μοντέρο με τον Ντόρση, κάπως πρέπει να τους χωρέσει ο Μπαρτζόκας, και υπολόγισε ότι Μοντέρο και ο Ντόρση στην ίδια πεντάδα, αν συνυπάρξουν, θα είναι καταστροφικό για τον Ολυμπιακό, γιατί στο πίσω μέρος του γηπέδου δεν βγαίνει άκρημα αυτός στους δύο. Οπότε θα πρέπει να παίζουν να αλλάξει. Άρα ο Φουρνιέ θα πρέπει να πάει περισσότερο στο 3 για να μείνει χώρος και χρόνος για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι, ξέρεις, έτσι απλό. Ναι, ακόμα και αν φύγει ο Μακίσικ, με δεδομένο ότι και ο Παπα-Νικολάου μεγαλώνει, χρειάζεται 3 ο Ολυμπιακός. Αλλά ο παίκτης που θα πάρει ο αντιπίτερς θα είναι 4-5 ή 4-3 ή αμυγός 4. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι στο 5 Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ, τον Ντέρικ Τζόνς, τον Χολ και τον Φάλα από πίσω, παρά είναι γεμάτος. Άρα από ψηλούς γκώσαμε, που λένε. Άρα δεν χρειάζεται ένα παίκτη που να μπορεί να πατήσει και στο 4 και στο 5, λέω εγώ τώρα. Βεβαίως δεν αποφασίζω εγώ, ο Μπαρτζόκας. Συνεπώς μπορεί να είναι ένας παίκτης τύπου Μπόγκα, αλλά χωρίς να είναι Μπόγκα, έτσι. Που να μπορεί να πατήσει και στο 4 και στο 3. Άρα λοιπόν, αν έχεις ως βασικό τριάρι το Φουρνιέ, που μπορεί υπό συνθήκες να πατήσει στο 2, και έχεις και έναν παίκτη από το 4 που να μπορεί να παίξει στο 3 και να συνυπάρξει με τον Βεζέγκοφ, με τον Παπα-Νικολάου από πίσω, νομίζω ότι είσαι γεμάτος και στο 3. Και ξαναλέω ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει ο Μακίσικ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Λαρετσάκη. Νομίζω ότι πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του Ντόρση, για τον οποίο είναι κοινό μυστικό ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει, τον ωραίγεται, κυρίως για ένα χτύπημα επικοινωνιακό αλλά και ένα ουσιαστικό, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν μπορείς να μην τον υπολογίσεις, έτσι. Τώρα θα μου πεις, δεν χωράει ο Μοντέρο με τον πώς λένε, με τον Ντόρση, και χωράει ο Ντόρση με τον Ναν. Είναι και αυτό μια συζήτηση μεγάλη. Θα είναι ο Ναν την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό? Κρατήστε λιγάκι έτσι την αναπνοή, γιατί θα έχουμε εξελίξεις, είναι ξεκάθαρο. Και θα γίνουν και καραμπόλες, έτσι, το καταλαβαίνετε.
0: Νομίζω και με την προσθήκη του Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός μπορεί να προχωρήσει και σε rebuild στο roster, στο αγωνιστικό. Βέβαια, αυτό δεν είναι η ίδια η ευκολία του να ξυλωθεί όλο το staff, ας πούμε, το προπονητικό, με το να ξυλωθεί το roster. Και το λέω γιατί το roster έχει συμβόλαια τεράστια,
1: ναι, εντάξει,
0: και πολυετή.
1: Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, Γιώργο. Και εν πάση περιπτώσει να σου πω.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Και να σου πω και κάτι. Αν υποθέσουμε, υπόθεση εργασία τώρα, έτσι, ξανά μην δέσετε τίποτα. Ότι πηγαίνει ο Παναγιώτη και του λέει ότι μάλλον ότι ξέρει κάτι, αδερφέ. Δεν θα έχει το ρόλο που έχει. Έχει μεν συμβόλαιο, αλλά ο προπονητή θέλει κάτι διαφορετικό. Ο Ναν έχει δύο επιλογές εκεί. Ή κάθεται και αποδέχεται το ρόλο του και μένει πίσω, όπως για παράδειγμα το έκανε ο Πίτερ στον Ολυμπιακό και χωρίς γκρίνια. Αλλά είναι διαφορετικοί οι χαρακτήρες ο κάθε παίκτης με τον άλλον. Ή βρίσκει ένα συμβόλαιο στην Ευρώπη αντίστοιχο που δεν θα δυσκολευτεί και λέει: παιδιά, εντάξει, όσο εδώ ήταν, πάμε, το σπάμε και πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι και για τον Ντόρσεϊ λένε έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Άμα πάει και πίσω ο Μπαρτζόκα, του ξέρει κάτι. Εγώ δεν θέλω να παίξω άλλο στην ομάδα. Τι θα του πει ο Μπαρτζόκα, σε κρατάω με το ζόρι. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ και ήταν η ΕΦΕΣ, στην τύχη την αναφέρω, μπορεί ο Ολυμπιακός να ήταν πιο ορθολογιστικός με μοντέρο μέσα χωρίς Ντόρσεϊ. Θα μου πει εν Έλληνας. Ναι, αλλά υπολογίζω ότι πάμε στους 7 ξένους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πραγματάκια που θα μας απασχολήσουν, θα είναι το καλοκαίρι. Ειδικά ο ερχομός του Μπράντοβιτς και έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά, γιατί μην ξεχνάς, αυτό το rebuilding που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, να χτίσει το roster από την αρχή, δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι φέτος η χρονιά ήταν αποτυχημένη. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι σε σχέση με το με το 24 που πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα και έκανε την απόλυτα πετυχημένη χρονιά επί εποχής Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έχουν περάσει, πλέον θα είναι 3 χρόνια, έτσι, για την επόμενη σεζόν που μιλάμε. Άρα και ο Σλούκας και ο Γκραντ μεγαλώνουν, δεν είναι νιάτα, έτσι. Άρα και είδαμε ότι ο Γκραντ δεν είναι ο Γκραντ που ήταν την πρώτη χρονιά, όπως και ο Ναν δεν είναι ο Ναν που ήταν την πρώτη χρονιά, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Το γεγονός ότι η ρακέτα του Παναθηναϊκού είναι άδεια και ότι ο Ελωσόρ πλέον είναι ένα ζήτημα αν μπορεί να είναι βασικό σέντερ, πρέπει και αυτός να αποδεχτεί ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει μακριά πρέπει να βρει έναν σέντερ που να είναι καλύτερος από τον Ελωσόρ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βαλαντσιούνας, ας πούμε, που ακούγεται και πάλι πολύ έντονα το όνομά του, ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει και ένα τρίτο σέντερ. Γίνεται ήδη μια κουβέντα για τον Παπαγιάννη, επειδή είναι και Έλληνας. Γιατί τώρα ο τρίτος ψηλός πολλές φορές δεν θα έχει και χώρο, ειδικά στην Ελλάδα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αν είναι ο Παπαγιάννης, είναι μια συζήτηση τώρα, έτσι. Γιατί και ο Γιώργος προέρχεται από έναν τραυματισμό. Πρέπει και αυτό να κάνει ένα restart στην καριέρα του. Βάζει δύο σέντερ που έρχονται από πολύ μήνυ αποσία. Εντάξει, όλε ώρα έχει πατήσει στο παρκέ. Είναι, όλα αυτά είναι, ξέρεις, πράγματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς, αν με το καλό κλείσει και το επιτελείο του. Που για το επιτελείο του γίνεται πολλή συζήτηση. Κάπου ακούγεται και η κυκλοφορία ότι μπορεί να είναι ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Υπάρχουν πάντα οι σκέψεις για τον Βασίλη Ξαθόπουλο που έκανε μια πολύ καλή, έτσι,
0: και κόντρα σε πολλά προγνωστικά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί η αλήθεια είναι, αρχή της σεζόν αυτά που άκουγα ήταν ότι το Περιστέρι πάει να πέσει κανονικότατα.
1: Ναι. Και με χαμηλό μπάτζετ, έτσι. Και δεν πρέπει να απορρίψουμε τελείως και την ιδέα του να μεταφερθεί ο Σλούκας σε ρόλο assistant coach, και αν και εφόσον και ο ίδιος επιθυμήσει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Σλούκα είναι να κάνει άλλη μια χρονιά, αλλά εξαρτάται τι θα συζητήσει με τον βασιλιά των δαχτυλιδιών. Ξαναλέω, αν και εφόσον αυτή τη στιγμή η λογική λέει, η εικόνα λέει και το ρεπορτάζ λέει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Άρα θα δούμε αν θα μείνει ο Σερέλης που έχει μείνει αρκετά χρόνια. Κάποιοι τον μετακίνησαν ήδη προς το Μαρούσι αν έρθει ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Είναι πολλές οι συζητήσεις, μένει να δούμε πράγματα, έτσι. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιλντερίμαν, το λέω καλά, ο βοηθός του Αταμάν, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στην ομάδα, και για το Σίμτσακ ακούω ότι φεύγει, γενικώς είναι ένα, θα υπάρξει ένα εκτεταμένο lifting και πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό και θα έχει και αρκετή ίδρυκα. Το ζήτημα είναι, ξέρεις, πώς θα τριχιάξει και τα κομμάτια του παζλ, όχι να έχει καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες είχε και φέτος ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω, δεν είμαι βέβαιος ότι με το Μίτογλου να έχει κάνει το πρωτάθλημα που έκανε και πλέον να πρέπει να επιστρέψει στην κανονική του θέση, αν πάρει ο Παναθηναϊκός δύο πεντάρια. Εκτός αν πάρει ένα πεντάρι και πάει πάλι με τη συνταγή Μίτογλου small ball. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ απέναντι σε αυτή την θηριώδη front line του Ολυμπιακού θα έβαζα τρεις ψηλούς. Δεν θα πήγαινα με τον Τίνο τρίτο. Αλλά δεν είμαι εγώ ο Μπράντοβιτς.
0: Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να αφήσει έναν Έλληνα. Ειδικά τη σήμερα ημέρα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν συζητιέται να φύγει ο Μίτογλου.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Οπότε, αν πρέπει να φύγει κάποιος από τα τεσσάρια.
1: Ναι. Πάντως, κοίταξε.
0: Μοιραία θα πάμε σε ξένο. Μοιραία πηγαίνει η μπίλια σε ξένους.
1: Ναι, πάντως, επειδή ακούγεται πάρα πολύ έντονα το θέμα του Χουάντσο. Γιατί εντάξει, προφανώς δεν διώχνει στο Χέι Ντέιβις. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει στη γωνία για τον Χουάντσο. Αν και εφόσον. Αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story που είπε ότι εδώ είναι το σπίτι του και γενικότερα με πολλές έτσι προς τα έξω βγαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα Χουάντσο. Από την άλλη μεριά, κοίταξε να δεις, και ο Χουάντσο θα μου πεις άλλαξε ο προπονητής, αλλά η μεταχείρισή του στους τελικούς δεν ήταν τέτοια που να σε ψένει για να μείνεις. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να επιλέγεις τον πέμπτο τελικό και φάνηκε ότι ήταν τελείως λανθασμένη απόφαση. Ένα παίχτη που δεν είναι και βιολογικά έτοιμος, προέρχονταν από τραυματισμό Οσμάν, και να αφήνεις έξω έναν παίχτη που, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον η δουλειά του στο κομμάτι των rebound είναι πάντα δεδομένα καθετική. Πάντως και ο Χουάντσο έχει τα up και down του, και αυτός δεν είναι στην πρώτη νιώτη, έτσι. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Ξεκινήσαμε. Και επίσης ενδιαφέρον έχει να δούμε και την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με Προμηθέα και Λιούλιο. Γιατί και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Μην δεις κανέναν υποβιβασμό και μετά αρχίζουν και.
0: Καταρχάς, πόσες ομάδες θα έχουμε στην Basket League φέτος?
1: Γιατί. Με συγχωρείς.
0: Είχαμε φέτος 13 ομάδες. Πόσες θα έχουμε του χρόνου? Θα έχουμε 14 και αν φύγει ο Προμηθέας πάνε πάλι 13.
1: 14 νομίζω θα έχουμε σίγουρα. Τώρα, αν φύγει ο Προμηθέας, γιατί να πάμε σε 13 και αν πάμε σε μια wildcard? Λέω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρω, θα συμφωνήσω.
1: Αλλά πήγες μακριά, δηλαδή κάτσε να δούμε αν θα φύγει ο Προμηθέας. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να μοιράσει 86.000 ευρώ πρόστιμα σε αυτούς που εμφανίστηκαν ως μέτοχοι της ομάδας της Πάτρας σημαίνει ότι κάτι έχει βρει που δεν συνάδει με την όλη διαδικασία. Άρα αυτή η πρώτη απόφαση ίσως να είναι και προπομπός πιο σημαντικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, και για να το πω και αυτό να μην το χρωστάω, θα πρέπει και ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμός δικαιοσύνης, γιατί λέμε για τους διαιτητές ότι αν αποδίδουν δικαιοσύνη, που είναι ο πρώτος βαθμός δικαιοσύνης, αλλά και στα επόμενα επίπεδα, τώρα η ΔΕΑΒ, δηλαδή οι ποινές, αν τις χαρακτηρίσει κανείς ποινές, σε ΝΑΝ και πώς λένε και τα Eric Jones, δεν είναι ποινές χάδι, απλά είναι ποινές ντροπή, έτσι. Γιατί οι δυο λειτουργήσαν ως τραμπούκι, και δεν μιλάω για τις τέσσερις γραμμές, μιλάω για το μετά. Είμαι βέβαιος ότι αν στη θέση του ΝΑΝ και του Jones ήταν δύο παίχτες από τον Κόριο Αμαλιάδας και από την Δόξα Λευκάδα, στην τύχη το λέω, οι ποινές μπορεί να ήταν να τους κόψουν τον μπάσκετ, ας πούμε, έτσι, να ήταν 25 αγωνιστικές. Τώρα εδώ είναι σαν να λες ότι παιδιά βάρατα αλίπητα. Και αναρωτιέμαι, δεν δημιουργεί ένα δεδικασμένο? Δηλαδή, γιατί να μην πάω να πλακωθώ κι εγώ στα αποδυτήρια ως παίκτης του Ολυμπιακού με παίκτη ΣΑΕΚ ή παίκτης του, ξέρω εγώ, του Αμαρουσίου με ένα παίκτη του Άρη, αφού δεν έχει ποινές?
0: Ακριβώς.
1: Και αναρωτιέμαι και τι έκανε ο κομισάριος, αν ήταν στα αποδυτήρια, γιατί δεν τον είδα, και τι έκθεση έγραψε αυτά κάποια στιγμή. Πρέπει να αρχίσουμε να το μαθαίνουμε. Δηλαδή, τι είπε ο κομισάριος για αυτό το γεγονός? Και πώς η ΔΕΑΒ αποφάσισε σε 2 εκατομμυριούχους παίκτες να τους βάλει από 50.000 πρόστιμο? Είναι σαν να πλακωθείς εσύ στο στούντιο με τον Γερασίμου, λέω, στην τύχη και να σας πω ότι εντάξει, δώστε από 50 λεπτά ο καθένας και καθαρίσατε. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία.
0: Ναι. Σαφώς. Γιώργο, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι, και θα μας κόψουν. Νομίζω τα πάμε και τα έχουμε πει και εκτενώς.
1: Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
20: Χωρίστε 76,43 δολάρια. Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, αλλά ούτε αποτυπώματα DNA. Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος έχει προφυλαχιστεί κατηγορούμενος ως ο δράστης του εγκλήματος. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου χωρίς κανένα ελαφρυντικό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το θάνατο του 11χρονου Μαρίου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Σιροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στα γερμανικά, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι και υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΝ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα σήμερα, κυρίως τα επιρροτικά, μετά το μεσημέρι, άνεμοιος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με τοπικές σε μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
19: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
21: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και έχουμε εξελιξούλες. Έχουμε καταρχάς από τον Ολυμπιακό την προαναγγελία της ανακοίνωσης του Πάμπλο Μαφέο. Ο Ισπανός δεξιός μπακ θα υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Έχει υπογράψει μάλλον με τους Ερυθρόλευκους. Πολύ σύντομα, από λεπτό σε λεπτό πιθανότατα, θα έχουμε και την ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, να πούμε πως ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και να ενισχύσει την μεσαία γραμμή του Τριφυλιού. Αναμένουμε και από εκεί ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τον νικητή για τα τερτύπια, για το διαγωνισμό, οπότε συνεχίστε να στέλνετε. Ένας από εσάς θα κερδίσει τα τερτύπια για το μεσημέρι της Κυριακής.

Καλησπέρα, φίλε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια που στέλνεις. Βλέπω και την συμμετοχή σου. Συνεχίστε να στέλνετε, παιδιά. Γιατί που ξέρετε, μπορεί να έχετε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάτε στα τερδίπια.

Παράλληλα έχουμε και την αναβολή της, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΕ, που ήταν να γίνει σήμερα, δεν θα γίνει σήμερα. Κατέθεσε και η κρατική τηλεόραση και ο Sky, έχουν καταθέσει προτάσεις. Οπότε η αναμονή θα συνεχιστεί μέχρι νεοτέρας.

Στο μεταξύ έχουμε και μια αποχώρηση και επίσημα παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Νίκος Μπότης. Ο 23χρονος goalkeeper θα πάει στην Πολωνία και την Πογκόν. Έχει γράψει κάποια πράγματα στα social media. Να πούμε πως έχει γράψει: μετά από ένα όμορφο και γεμάτο εμπειρίες ταξίδι, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, τους συνεργάτες, τους συμπαίκτες μου και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Φεύγω γεμάτος μοναδικές αναμνήσεις, σημαντικά μαθήματα και βαθιά εκτίμηση για όσα ζήσαμε μαζί. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα. Αυτά αναφέρει ο Νίκος Μπότης.

Στο μεταξύ στο μπάσκετ να πούμε πως είχαμε άλλη μια ανακοίνωση από Τζαλγκίρις αυτή τη φορά. Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην λιθουανική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών. Σε ηλικία 24 ετών, ο Λιθουανός σέντερ λοιπόν θα ενισχύσει την front line της Ζάλγκιρις, η οποία αποχαιρέτησε και τον Moses Wright.

Λοιπόν, πάμε και σε άλλη μια είδηση, άλλη μια ανακοίνωση από τη Virtus Bologna, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα προπονητή

Ο ίδιος είχε αναλάβει τη Βαλένθια από το 2022 μέχρι και το 2024, ενώ το καλοκαίρι του 2025 προπόνησε την Εθνική Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ.

Παράλληλα, έχουμε και αρκετές αλλαγές, να το πούμε αυτό, στην Real Madrid, στο τμήμα μπάσκετ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά την αποτυχημένη σεζόν, η οποία βρήκε τη Real Madrid να μένει εκτός από τα προημιτελικά κιόλας της Liga Endesa ή της ACB, όπως θέλετε πείτε την, πήγανε σε αγωνιστικό κομμάτι, πήγε μετά σε κομμάτι διοικητικό. Ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, συγγνώμη, της Real Madrid, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, αποφάσισε να αποχωρήσει. Μαζί του αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν και η Μαρτίνα Σπότσιους και Πάκο Ρόμπλες. Οι δύο τελευταίοι είχαν ρόλο κυρίως συμβουλευτικό σε κομμάτια μεταγραφών.

Και να πούμε επίσης πως η Real Madrid έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε περισσότερες αγωνιστικές αποχωρήσεις από αυτές που περίμενε. Και αναφέρομαι τώρα σε Λεν, Κράμερ και Τσούμα Οκέκε, οι οποίοι θα φύγουν μέσω ενεργοποίησης των ρητρών αποδέσμευσης. Παράλληλα, λύγει το συμβόλαιο του Τρέι Λάιλς και προτεραιότητά του φυσικά είναι η επιστροφή στο NBA, παρότι υπάρχει ενδιαφέρον φυσικά από αρκετές ομάδες της EuroLeague.

Παράλληλα να πούμε πως οι ατζέντιδες του D&D βρίσκονται στην Αθήνα. Πάει να μπει στην τελική φάση η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων για την μεταγραφή του

0: Παράλληλα να πούμε πως σήμερα η κούπα του πρωταθλήματος ΣΑΕΚ βρίσκεται στην Τρίπολη και έχει πάει αρκετός κόσμος να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο. Μετά θα πάει και στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο στα τερτύπια. Για πάμε. Ήρθε η ώρα της κλήρωσης. Και θα ζητήσω από τον Πάνο εδώ πέρα, τον Πάνο τον Μπουρναρά, να μας πει ένα νούμερο πάνω από το 1 μέχρι το 104, από ό,τι βλέπω. Ναι,
1: το 4.
0: Το 4.

Κάνουμε ένα ανακάτεμα τώρα τα ονόματα. Λοιπόν, το 4, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, ο Στέφανος Κοσμόπουλος είναι ο νικητής. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 125. Φίλε Στέφανε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Είσαι ο νικητής για τερτύπια μεσημέρι Κυριακής. Καλή διασκέδαση να ευχηθούμε και στους δύο νικητές.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε, να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδριάνα Πούλιου και ο Θέμης Παλιούρας. Ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου, ζητώ συγγνώμη. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: People have the power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 2.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
2: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
3: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης,

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ανθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη, στα τηλέφωνα

0: 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλή Παρασκευούλα σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο, παρεούλα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ξεκινάμε και σήμερα, παιδιά, είναι μια ιδιαιτέρως όμορφη Παρασκευή εδώ για την εκπομπή μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, λοιπόν, στις 5 και 4. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα είναι εδώ καλεσμένη μαζί μας μέσω TikTok Live η μία και μοναδική και αγαπημένη μας Σαμπρίνα, παιδιά. Σας περιμένω όλους να συντονιστείτε, όπως κι αν είναι αυτό, είτε ραδιοφωνικά είτε μέσα από το TikTok Live. Θα μας βρείτε NG Radio φυσικά, όποιος θέλει να δει και να απολαύσει ακόμα περισσότερο τη Σαμπρίνα. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στο 698-9860-147 ή στο studio παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Μουσική 19 Ιουνίου σήμερα, Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος, γιορτάζει ο Παϊσίος και η Παϊσία. Γιορτάζει ο Ιουδάς, ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, η Ζώσα και η Ζωσιμαία. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Φυσικά πάρα πολλές ευχές σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, παιδιά. Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι. Να καλωσορίσω και να καλησπερίσω όλους εσάς που βρίσκεστε συντονισμένοι και μας ακούτε μέσα από τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όποια περιοχή κι αν είστε. Την καλησπέρα μου στο κανάλι 1 και τους 94,8 στην Καλαμάτα και στον νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας και ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Τα φιλιά μου στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο Καστελόριζο και τους 104,3. Και φυσικά μια μεγάλη καλημέρα στο ραδιοφωνάκι.com εκεί στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Επίσης να σας πω ότι εκτάκτως σήμερα θα έχουμε και την αγαπημένη μας την σεφ, την Τζόρτζια Κουτσούκου, την Soul Chef, η οποία και σήμερα είμαι σίγουρη έχει να μας πει, να μας προτείνει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Καλώ στους φίλους μου τους Γιώργηδες που έχουν στείλει εδώ πρώτη και καλύτερη τα μήνυματά τους. 30 βαθμοί Κελσίου στα Τρίκαλα, υπέροχος καιρός, καλή θερμοκρασία λέει ο Γιώργος. Και καλώ τον και τον άλλο Γιώργο μας εδώ από Αθήνα, ο οποίος έχει έρθει και εκείνος με την αφιέρωσή του. Έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής Νίκο Απέργη, Μαλού, πάμε να ακούσουμε τώρα Δήμο Αναστασιάδη. Δρόμο επικίνδυνο.

Αυτά είναι λοιπόν. Αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιου φυσικά και πάω στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, πόσο πολύ δεν θα θέλαμε να μπορούσαμε έτσι να είχαμε τη δυνατότητα να πεταγόμασταν σε ένα νησάκι, να κάνουμε κανένα μπάνιο και μετά να γεμίσουμε έτσι λίγο τις μπαταρίες μας, να αλλάξουμε τις παραστάσεις μας και μετά να επιστρέψουμε πίσω έτσι πιο δυναμωμένοι και πιο χαρούμενοι να συνεχίζουμε την, ξέρω εγώ, την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και τώρα που λέω για νησιά και για διακοπές, να ξέρετε, έτσι έρχεται η ώρα και η εποχή και η στιγμή που θα έχουμε να λέμε για ο τάδε διάσημος ήρθε στην τάδε περιοχή, πήγε στη Μύκονο, πήγε στην Πάρο, πήγε δεν ξέρω και εγώ πού. Εδώ θα είστε, θα έχουμε πολλές σοβαρές ειδήσεις της ημέρας να λέμε.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

αυτό το βράδυ λοιπόν μια πολύ πολύ πολύ ωραία συνεργασία της Κωνσταντίνας και του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας, παιδιά. Viber ή SMS στέλνετε, δεν σταματάτε. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας για την Σαμπρίνα, παιδιά, στις 5 και 4, που θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να είναι εδώ. Θα έχουμε όλοι μας δηλαδή την πολύ μεγάλη χαρά να είναι εδώ στην παρέα μας.

πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ από την premium έθνη ξηρά της Pizza Fan και σήμερα μαζί μας μια δημιουργία του Δημήτρη Σκαρμούτσου και δώρο Green Lemon Lime 330 ml, είτε την πάρεις μόνη της είτε σε προσφορά. Όπου πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ, δώρο μια Green Lemon Lime, παρακαλώ πολύ.

Λοιπόν, είναι πάρα πολλά και πολύ χαρούμενη με κάνει αυτό και ομολογουμένως δικαιολογημένο, παιδιά. Μου έχετε στείλει απείρα τραγούδια που έχουν να κάνουν με την Σαμπρίνα, αγαπημένες επιτυχίες. Όσα περισσότερα μπορούμε, παιδιά, θα τα ακούσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το «Εγώ θα είμαι εδώ». Ένα τραγούδι το οποίο μας πηγαίνει πίσω στο 1994.

Τη μουσική φυσικά υπογράφει ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, στους στίχους η Εύη Δρούτσα. Και το αφιερώνω στη Διονυσία μας. Καλώς ήρθες! Τι ωραία, καφεδάκι και NG Radio και σπιτάκι. Καλή ξεκούραση, Διονυσία μου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα

0: σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527 Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
7: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
6: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
7: Με απεριόριστη θεματολογία.
6: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
7: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
6: στις 7 και 25 για σχέσεις
7: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
7: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
6: άπειρα θέματα
7: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
6: Το θέμα είναι
7: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
6: Συνεχίζεται.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Ναι. Λοιπόν, καλύτερα οι δυο μας και ξεκινήσαμε, παιδιά, την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Πάρα πολλά φιλιά να στείλω και στο υπέροχο παρεάκι εδώ του TikTok. Μόλις ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber, SMS, studio, papaki-ngradio.gr για τα email σας. Ελάτε να κάνουμε χαμούλη, ζητήστε αφιερώσεις, ζητήστε τραγούδια, παιδιά. Θέλω την Άννα Βύση που ακούσαμε τώρα μαζί με την. Έλα, σκέψου το λίγο. Μαζί με την Κίτη Γαρμπή, λοιπόν, θέλω να τα αφιερώσω στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μου ζήτησε εμένα να βήσει. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς αυτό που μου ζήτησε, αλλά νομίζω ότι το απολαύσαμε και αυτό πολύ, Γιώργο μου. Οπότε στο αφιερώνω. Ξαναλέω, 6-9-8-9-8-60-147 στο διαπαπάκι ngradio.gr και συνεχίζουμε με Βαλάντι. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ?

Λοιπόν, και αν αισθάνεσαι λίγο κουρασμένο, λίγο ξέρω εγώ, λες μεγαλώνω βρε παιδί μου, δεν έχω τις ίδιες αντοχές που είχα πριν, ένα θα σου πω μόνο. Ο Mick Jagger λέει ότι είναι έτοιμος για ακόμα μία περιοδία με τους Rolling Stones. Ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν καινούριο άλμπουμ, παρακαλώ πολύ, οι Rolling Stones. Πόσο χρονό να είναι τώρα πια ο Mick Jagger? Και όμως παρόλα αυτά είναι έτοιμος πανέτοιμος για νέα συναυλία να δώσει πόνο πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό μη μου λες, αχ μεγάλος, αχ η μέση μου, αχ το πόδι μου. Κάντο πως ο Mick Jagger. Foreign Tongues, λοιπόν, ο τίτλος. Πώς το πες, Tongues, γλώσσες. Έτσι, ο τίτλος του άλμπουμ στις 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει. Έχει ήδη αποκαλυφθεί η πλήρης λίστα των τραγουδιών, παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαν κάνει περιοδία το 24 για την προώθηση του προηγούμενου άλμπουμ τους. 20 συναυλίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τώρα ετοιμάζονται και για την επόμενη. Μιλάμε ζωντάνια, μιλάμε κέφι, μιλάμε όρεξη. Έτσι, όχι αστεία. Έτσι. Θα παίρνει κανένα συμπλήρωμα, λέει ο Μάριος. Κοίταξε να δεις, Μάρια. Ό,τι συμπλήρωμα και να πάρεις. Αν δεν το λέει η ψυχούλα σου, δεν πρόκειται να γίνει δουλίτσα. Πολύ power, Νίκο, ναι. Γι' αυτό σήκω. Πώς το λένε, για να ξεμουδιάσεις λίγο, κουνήσου, κάνε καμιά διατασούλα εκεί και άκου τι τραγούδι σου έχω εγώ τώρα για να το κάνεις αυτό. Χαραμίλας μου θυμίζει. Σηκώνεσαι από το κρεβάτι το πρωί και νιώθεις ένα όχι, εκεί.

0: Σου συμβαίνει συχνά, τη θυμάσαι παλιά και τα λες όλα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Bread. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 97 11.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26 179.
11: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
14: Έχουμε Αλφα! Παντού!
2: Δηλαδή?
14: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Και μιας και έχουμε μπει τώρα έτσι σε mood μπαλάντας, σε ρυθμούς πιο ρομαντικούς, αφιερωμένο στο Θανάση μας που μας το ζήτησε. Σπασμένα κομμάτια της καρδιάς, Αντώνης Ρέμος.
1: Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

Λοιπόν, και έλεγα δεν θα βρω σήμερα καμία σοβαρή είδηση να πω, αλλά να που τσουφ ξεπροβάλλονται μπροστά τους, παιδιά. Θέλετε μαρμελάδες, τρέξτε να αγοράσετε. Γιατί η Μέγαν, ναι, η γνωστή Μέγαν η Μάρκλ κινδυνεύει με χρεοκοπία. Ελάτε να το βοηθήσουμε τα κορίτσι με ζημία, όχι ούτε ένα, ούτε δύο. 5 εκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ πολύ. Αν δεν καταφέρει να διαθέσει τις μαρμελάδες της πριν λήξουν. Έχει ένα lifestyle brand. Τι να κάνουμε το κορίτσι. Προφανώς της έμειναν οι μαρμελάδες στο... Η Μέγαν Μάρκλ, Λιλία, το είπα. Το είπα. Hello, David. Συμφόρα. Θα προλάβει άραγε να τις πουλήσει όλες πριν λήξουν. Εγώ δηλαδή δεν έχω τώρα, δεν νιώθω ασφάλεια. Πες ότι ήθελα μια μαρμελάδα από την Μέγαν Μάρκλ. Μέχρι να φτάσει σε μένα, μπορεί να έχει λήξει. Δεν ξέρω, δεν συμφέρει. Online αγορά, λέει ο Νίκος. Ανακοίνωσε η ίδια λοιπόν η Μέγαν μέσω Instagram, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα προϊόν 56 δολαρίων το οποίο έχει ήδη εξαντληθεί. Ένα προϊόν που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο δικό της brand και μία άλλη εταιρεία. Τώρα μπερδεύτηκα. Προχώρησε σε μία νέα συνεργασία για τσάι μάτσα. Δηλαδή πώς σου λένε το πρωινό. Πώς θα το πιω με το τσάι μου το μάτσα, με το ψωμάκι μου και τη μαρμελαδίτσα της Μέγαν. Το καλύτερο είναι αυτό. Οπότε παιδιά, τρεχάτε να το βοηθήσουμε το κορίτσι, 5 εκατομμύρια είναι αυτά. Αλλά πόσες μαρμελάδες είναι πια, 5 εκατομμύρια. Ποιος θα πρωτοαγοράσει, γεια σου Βασίλη. Λέει ο Γιώργος, είναι πολύ μακριά η Αμερική, θα έχει γίνει σούπα η μαρμελάδα μέχρι να φτάσει. Πάμε, λέει η Θοδώρα. Αλλά φαντάσου για να φτάνει να το κάνει θέμα και στο Instagram να φτάνει να το λέει. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση το κορίτσι. Οπότε λέω να σπεύσουμε να τη βοηθήσουμε μια online αγορά. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι τόσο σκόπος, τόση μαρμελάδα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την ώρα.

Άκου να δεις τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ τη Σταυρούλα που μου έστειλε αυτό το άρθρο μόλις. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε κάτι λίγο, παιδιά. Λέει 7 παλιωμοδίτικες συνήθειες των ανθρώπων που έχουν τη ζωή τους σε τάξη και τα καταφέρνουν. Ένα, βγαίνουν έξω χωρίς ακουστικά. Σκέψου ότι αυτό θεωρείται πια παλιωμοδίτικη συνήθεια. Το να περπατάς δηλαδή έξω στον δρόμο χωρίς να φοράς ακουστικά, χωρίς να ακούς μουσική ή κάποιο podcast. Μοιάζει, λέει, σπάνιο στις μέρες μας. Εγώ θα πω, θα βάλω μια παρένθεση, παιδιά. Φορά τα ακουστικά σου ή έχει τα πάρα πολύ χαμηλά. Και για μένα, καλό είναι όταν βγαίνεις έξω και κυκλοφορείς. Δεν το συζητώ όταν οδηγάς ποδήλατο, όταν είσαι πάνω σε ποδήλατο ή σε πατίνι. Όχι ακουστικά δεν φοράς. Τίποτα δεν φοράς και έχεις τα αυτιά σου ορθάνυχτα. Είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι άνθρωποι, λέει, που έχουν μάθει να συνυπάρχουν με τη σιωπή έχουν την ευκαιρία να παρατηρούν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους, να ακούν τους ήχους της φύσης ή της πόλης, τέλος πάντων. Και το μυαλό τους έτσι ηρεμεί πραγματικά. Άσε δε, λέει, που είναι πιο πιθανό να ανταλλάξουμε και ένα χαμόγελο ή μια σύντομη κουβέντα με κάποιον άγνωστο. Όταν δεν φοράμε ακουστικά, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε έτσι μια άλλη επικοινωνία με το περιβάλλον μας. Ύστερα χρησιμοποιούν ακόμα μετρητά για να ελέγξουν τα έξοδά τους. Γιατί οι ανέπαφες πληρωμές και τα ψηφιακά πορτοφόλια, έτσι εύκολες που έχουν κάνει τις συναλλαγές, σε βοηθούν εντός εισαγωγικών να ξεχαστείς. Δηλαδή ξέρεις, 2 ευρώ από εδώ, 5 ευρώ από εκεί, 15 από εκεί. Δεν το σκέφτεσαι το ίδιο. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, και το έχω ξαναδιαβάσει αυτό, ότι άνθρωποι που γράφουν σημειώματα στο χέρι, έχουν όντως ένα σημειωματάριο και γράφουν με το χέρι. Μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο. Παρόλα αυτά, το να γράφεις με το χέρι είναι μία πράξη εξαιρετικά ωφέλιμη για τον εγκέφαλο όσο και για την ψυχική υγεία. Ενισχύεται η συγκέντρωση και η μνήμη, ενώ προσδίδεται και ένας πιο προσωπικός και ζεστός τόνος στην επικοινωνία, στην περίπτωση κιόλας μάλιστα που κάποιοι ακόμα στέλνουν γράμματα, λέει, με το χέρι. Αυτό πραγματικά δεν περίμενα ότι υπάρχει άνθρωπος να το κάνει σήμερα, αλλά σύμφωνα με το άρθρο συμβαίνει. Δίνουν προτεραιότητα στα οικογενειακά τραπέζια, γιατί καθώς οι ρυθμοί της καθημερινότητας γίνονται πιο απαιτητικοί, υπάρχουν κάποιες οικογένειες, κάποιοι άνθρωποι που δίνουν μεγάλη σημασία έστω μία φορά την εβδομάδα να μαζεύεται η οικογένεια ή όσο περισσότεροι γίνονται, τέλος πάντων, για κοινά γεύματα. Γιατί δεν είναι το φαγητό που έχει σημασία μόνο, αλλά οι συζητήσεις, τα γέλια. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω για τους περισσότερους, τα συνειδητά διαλύματα από τις οθόνες. Να πεις θα αφήσω το κινητό μου στην άκρη, δεν θα κάτσω για λίγο μπροστά από τον υπολογιστή μου, θα διαβάσω ένα βιβλίο, θα κάνω μια βόλτα, στην τελική θα κοιτάξω και το ταβάνι, θα κοιτάζω τη γλάστρα που έχω απέναντί μου και μ' αρέσει. Ακόμα και λίγες ώρες ψηφιακής αποτοξίνωσης μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ σημαντικά στη μείωση του άγχους και να σου βελτιώσουν τη διάθεση. Και επίσης ετοιμάζονται για τη μέρα τους ακόμη και αν μένουν στο σπίτι, δηλαδή. Και δεν είναι θέμα εξωτερικής εμφάνισης, είναι μία στάση ζωής. Οι άνθρωποι δηλαδή που όταν σηκώνονται, παρόλο που πρόκειται ή δεν έχουν σκοπό να βγουν έξω, ξέρουν ότι θα περάσουν την ημέρα τους στο σπίτι. Σηκώνονται, ντύνονται, πλένονται κανονικά, περιποιούνται τον εαυτό τους και οργανώνουν τη μέρα τους και αυτά που έχουν να κάνουν μέσα στο σπίτι, γιατί αυτή είναι μια ρουτίνα που μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ θετικά τόσο την παραγωγικότητα όσο και τη διάθεσή τους. Και ενισχύει και την αίσθηση ότι όλα βρίσκονται υπό έλεγχο. Λέει ο Θανάσης, αν στείλει σήμερα γράμμα θα σε ανακηρύξουν τα ΕΛΤΑ επίτιμο. Και φυσικά, ναι, αναφέρεται και η ανάγνωση βιβλίων. Γιατί προσφέρουν χρόνο και χώρο για ουσιαστική εμβάθυνση, σε γνώσεις, σε ιδέες. Εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο σου, παιδιά. Ενισχύεται η ικανότητα να μπορέσεις να βάλεις σε λόγια αυτό που αισθάνεσαι, αυτό που σκέφτεσαι. Γιατί και αυτό είναι νομίζω κάτι που παρατηρείται πάρα πολύ έντονα στις μέρες μας.
σκέφτεσαι πράγματα, τα καταλαβαίνεις, τα νιώθεις, τα κάνεις, πας να τα εκφράσεις και δεν βρίσκεις τις λέξεις απαραίτητα ή εύκολα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 698-9860-147 αλλά και στο studio@angyradio.gr με ένα email.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας

0: σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express, η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: Emotions. Η ώρα είναι 5.
1: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, μουσικές αποστολές. Με την Άννα Μαρία Νικολαίδου και εσένα. Ναι, εσένα. Για μισή ώρα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τη δική σου εκπομπή και να παίξεις την αγαπημένη σου μουσική. Όλα αυτά κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Μουσικές αποστολές. Αν θέλεις, μπορείς να την αναλάβεις και να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός στον μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σαμπρίνα μου. Τι να πω εγώ για σένα, παιδιά, για τους φίλους μας ακούτε ραδιοφωνικά. Η Σαμπρίνα μας έχει ήδη συνδεθεί εδώ. Είναι μία κούκλα, ένα υπέροχο πλάσμα, θέλω να πω. Και θέλω να πω, θέλω να το πω αυτό, Σαμπρίνα, γιατί έτσι και τα βίντεο που παρακολουθώ και πράγματα έτσι που έψαχνα και αυτά. Έχεις μία τόσο αυθεντική άβρα και ενέργεια. Είναι τόσο σταράτος και ευθύς ο λόγος σου, που είναι κάτι το οποίο τολμώ να πω κιόλας ότι σπανίζει πολύ στις μέρες μας. Και το έχουμε ανάγκη.
1: Ναι, το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη πραγματικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε, αλλά να σκεφτόμαστε κιόλας έτσι, όχι μόνο να μιλάμε γενικότερα, να σκεφτόμαστε κιόλας. Και νομίζω ότι είμαι σε μια ηλικία που σκέφτομαι, γιατί μην νομίζεις, παλαιότερα δεν ήμουν τόσο πολύ. Αλλά οκ, okay, όλα είναι, έρχονται στην ώρα τους.
0: Και μια κοριτσίστικη άβρα, όπως λέει η Χαρούλα εδώ, να σου πω λοιπόν ότι...
1: Γιατί όποτε... η Χαρούλα δεν βλέπω, να βάλω λίγο να δω τι λέει το σχόλιο. Μάλιστα. Α, οκ.
0: Να ξέρεις ότι όποτε θέλεις μπορείς να ρίχνεις μια ματιά στα σχόλια και ή θα στα μεταφέρω εγώ τέλος πάντων, γιατί ξέρω ότι είναι λίγο...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κι όμως, τώρα που είπες αυτό ότι παλιότερα δεν τόσο πολύ, νομίζω όμως ότι πάντα είχες μια εσωτερική ωριμότητα, η οποία καμιά φορά δεν έβρισκε έτσι δίωδο εξωτερικά τουλάχιστον, επειδή ξέρω ότι το έχεις συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι σε είχαν συνδέσει με την εμφάνισή σου στην εξωτερική, λίγο με τον Μπάρμπι, με όλο αυτό. Όμως, βλέποντάς σε κανείς, δεν ήσουν ποτέ πλάσμα που μασούσε τα λόγια, ότι που έδινε την εντύπωση ότι δεν σκέφτεται, ότι δεν ξέρει τι θέλει να κάνει στη ζωή του.
1: Ναι, όχι, ποτέ δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Απλά νομίζω ότι μεγαλώνοντας οι άνθρωποι, και αυτό είναι το πιο όμορφο τελικά, είναι να αλλάζουμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, μου είσαι να δω έναν άνθρωπο που είχα να τον δω 20 χρόνια. Και όταν τον είδα ήταν ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος και απογοητεύτηκα. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι πέρασαν 20 χρόνια και δεν ακούμπησαν. Δηλαδή δεν μπορεί, πρέπει να αλλάζουμε στη ζωή μας. Δηλαδή αν είσαι ακριβώς ο ίδιος τα πάντα, σημαίνει ότι δεν σε έχει ακουμπήσει τίποτα, τίποτα δεν σε έχει επηρεάσει, τίποτα δεν έχεις μάθει. Οπότε έχω κάποιες αλλαγές, περισσότερο ίσως στην προσωπική μου ζωή, και ίσως είμαι λίγο πιο θαραλέα από ότι ήμουν πιο παλιά.
0: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό, πολύ.
1: Και... Μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω πολύ καλά. Εσύ μ' ακούς?
1: Hello.
0: Εγώ σε ακούω κανονικά. Εσύ μ' ακούς? Κάτι έγινε. Εγώ σε ακούω.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Είναι και θέματα... κόλλησε λιγάκι. Καμιά φορά, ναι, συμβαίνουν αυτά. Δεν πειράζει, με το TikTok θα έχουμε... Συμβαίνουν αυτά, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που λες. Είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους από το χώρο, ας πούμε, των διασημοτήτων, του καλλιτεχνικού και τα λοιπά, να μην έχουν κάνει αυτή την ειρήνη που λέμε με τον εαυτό τους. Δηλαδή κάποια στιγμή όλα κάνουν ένα κύκλο, τελειώνουν. Και όταν κλείνουν τα φώτα, όταν τελειώσει η δημοσιότητα και τα λοιπά, βλέπεις περιπτώσεις που είτε δεν το αποδέχονται, είτε προσπαθούν με οποιοδήποτε κόστος, ξέρεις, να κρατηθούν. Εσύ με κάποιο τρόπο...
1: Πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ειδικά σήμερα, να σου πω κάτι, ειδικά σήμερα που υπάρχουν το TikTok, το Instagram, μην νομίζεις, όλοι είναι διάσημοι. Με ποια έννοια το λέω? Δηλαδή, κάποιος έχει τόσους χιλιάδες followers, άλλος έχει. Ο καθένας πλέον μπορεί να είναι διάσημος. Δεν είναι κάτι περίεργο σήμερα ή δύσκολο. Απλά αυτό που είναι το δύσκολο είναι να καταλάβουμε εμείς, όλοι μας, έτσι, ότι είναι εδώ, είναι αυτό. Μην το συγχαίουμε την προσωπική μας ζωή. Δηλαδή, εγώ έχω φροντίσει να. Μην έχω αφήσει όλα αυτά τα χρόνια να με παρασύρει σε έναν άλλο κόσμο από τι είμαι στην πραγματικότητα, με τους φίλους μου, την οικογένειά μου, ποτέ.
0: Είναι εξαιρετικό αυτό που λες, πραγματικά, και θα το ξαναπώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία στάση ζωής αρχικά και μήνυμα, γιατί και για τα νεότερα παιδιά. Και γιατί ισχύει αυτό που λες. Σου δημιουργεί μια αίσθηση, ψευδαίσθηση, διασημότητας. Τα 1000 likes, ας πούμε, λες wow, είμαι κάτι, έκανα κάτι. Ναι. Και είναι, ναι, είναι πολύ όμορφο. Ξέρεις τι ήθελα, Σαμπρίνα μου, να σταθούμε λίγο στο εξής. Νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί αρκετά πόσο πολλές σπουδές μουσικές έχεις κάνει. Δηλαδή ξεκίνησες με κλασικές σπουδές στο πιάνο, έχεις κάνει φωνητική, έχεις γράψει δικά σου τραγούδια.
1: Κοίτα, μπορώ που μου το αναφέρεις, μπράβο, σε ευχαριστώ.
0: Θεωρώ το πιο σπουδαίο.
1: Ναι, παίζω πιάνο, έπαιζα πολύ μικρή, από πολύ μικρή, γεννήθηκα μεγάλωσα στη Νότια Αφρική, πρώην Ροδεσία, είναι Ζιμπάμπουε. Και εκεί ήμουν εσόκλη σε καλόγριες και κάναμε, ήμουν δηλαδή αγγλικά φαγητά και πιάνο. Ναι. Μετά έγιναν κάποιες αναταραχές στην Αφρική, είχαμε κάποια προβλήματα και δεν ήθελα να ξαναπαίξω πιάνο ποτέ, γιατί είχα τραυματιστεί, είχα στενοχωρηθεί, είχα... ήρθαμε στην Ελλάδα και στην πορεία ξεκίνησα να γράφω δικά. Έχω γράψει δηλαδή μουσική σε πάρα πολλά δικά μου τραγούδια. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, πράγματι. Συνήθως, και να σου πω κάτι, γενικά η δημιουργία συνήθως δεν είναι γνωστή. Ακόμα και ένα τραγούδι, όχι ειδικό μου που έχω γράψει εγώ να το ξέρουμε. Ακούς το τραγουδιστή, δεν αναφέρουν τόσο πολύ τους δημιουργούς. Κακός, πολύ κακός, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι η επιτυχία ενός καλλιτέχνη δεν είναι μόνο το αν έχει πολύ καλή φωνή ή ωραία εμφάνιση. Έχει τεράστια σημασία το τραγούδι που θα πει. Και αυτό είναι ο δημιουργός. Mm-hmm. Δηλαδή στους δημιουργούς οφείλουμε πάρα πολλά.
0: Τώρα που είπες για τις καλόγριες, θέλω να σου πω ότι δημοτικό και γυμνάσιο, δεν ήμουν εσόκλειστη βέβαια, αλλά είχα πάει και εγώ σε σχολείο που ήταν με καλόγριες και έχω, μπορώ πολύ καλά να καταλάβω την ατμόσφαιρα και το κλίμα, το ζεστό.
1: Όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και τώρα άμα το λες, ξέρεις, κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Όχι, καμία.
0: Ήταν πολύ οικογενειακό το κλίμα και με φιλίες και σχέσεις που κρατούν από τότε.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Οπότε ερχόμενη εσύ στην Ελλάδα ήξερες ότι θέλες να ασχοληθείς με το τραγούδι.
1: Βασικά ένας που δεν ήμουν σίγουρη με το ασχοληθώ, μου άρεσε να τραγουδάω. Δεν το είχα δει, είχα πει εγώ θα γίνω τραγουδίστρια. Έδινα εξετάσεις τότε, θυμάμαι, δέσμες είχαμε τότε και ήμουν τέταρτη δέσμη. Και ήθελα να σπουδάσω παιδοψυχολογία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ψυχολογία, τα κοινωνικά θέματα γενικότερα. Γι' αυτό και στο Facebook γράφω συχνά κοινωνικά θέματα.
0: Και πολύ ωραία κιόλας γράφεις, ήθελα να το πω.
1: Ναι. Και στην πορεία γνώρισα κάποιον μουσικό, ο οποίος μου λέει, εσύ παίζεις πιάνο, είσαι ωραία φωνή, δεν θέλεις, okay, θα σπουδάσεις, αλλά να ξεκινήσεις να δοκιμάζεις για να βγάλεις ένα χατζηλίκι, τα λεφτά, ήμουνα τότε μικρή ακόμα. Και το έκανα και με... αλλά έγιναν πολύ σύντομα, δηλαδή μετά γνώρισα το Κώστα Χαρπρωμένο, έκανα το πρώτο μου CD. Οπότε οι σπουδές μείναν πίσω λογικά, αλλά τι εννοώ, γιατί στο λέω. Γιατί παρόλα αυτά δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω, με ενδιαφέρουν πολύ τα κοινωνικά θέματα και η ψυχολογία, πάρα πολύ.
0: Και φαίνεται ότι είσαι ένα άτομο που όχι μόνο προβληματίζεται και χτυπάς εκεί που λέμε στο ευαίσθητο σημείο που χρειάζεται αλλαγή ή αλλαγή στάσης. Έχεις και μια συμβουλευτική διάθεση μετά από σου, δηλαδή δίνεις μια, όχι καθοδήγηση να το πω, ότι πώς πρέπει να αλλάξει ίσως το μυαλό μας και η σκέψη μας επάνω σε κάποια πράγματα.
1: Τώρα... πρέπει να αλλάξει όχι η σκέψη μας νομίζω, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που υπάρχουμε γενικά.
0: Πολύ δυνατό αυτό. Πολύ δυνατό αυτό. Είναι εύκολο, λες, γίνεται, θέλει κόπο.
1: Όχι, είναι δύσκολο, γιατί το να αλλάξει σκέψη σου, δύσκολο. Το να αλλάξει σκέψη μας είναι, δεν αλλάζει σκέψη μας ουσιαστικά. Μόνο ο τρόπος που υπάρχουμε μπορεί να αλλάξει σκέψη μας.
0: Δηλαδή, ο τρόπος που υπάρχουμε πώς το εννοείς, δηλαδή να είμαστε πιο ευγενικοί, πιο ανθρώπινοι.
1: Γενικά, στα πάντα. Ο τρόπος που υπάρχουμε είναι σε όλα, όχι μόνο να σκεφτόμαστε. Αυτό είναι λίγο αποξενωτικό, λίγο μοναχικό, λίγο ατομικό, αλλά που υπάρχουμε σε σχέση με τους άλλους εννοώ.
0: Μάλιστα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα ήθελες να είχες κάνει μια διαφορετικού ύφους μουσική καριέρα? Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρουν κιόλας πολύ. Πέρασε μια εποχή που είχες δημιουργήσει και μια δική σου ροκ μπάντα. Έτσι δεν είναι?
1: Έχω μεγάλη αγάπη στη ροκ μουσική, πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και μεγάλωσα με ξένη μουσική στην Αφρική. Βέβαια είμαι από μια οικογένεια που πάντα μιλούσαμε ελληνικά, δηλαδή Φαντάσου, οι γονείς μου χωρισμένοι, ο παππάς μου στην Ελλάδα και όταν έστειλα γράμματα στον μπαμπά μου, μου τα επέστρεφε με, διορθωμένα με τα ορθογραφικά μου λάθη. Δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθούν να μην μιλάμε σωστά ελληνικά ή να μιλάμε σπαστά ελληνικά. Και ήταν καλό αυτό. Πολύ. Οπότε μεγάλωσα με ξένη μουσική, αλλά πάντοτε ακούγαμε ελληνική μουσική στο σπίτι. Τα ακούσματά μου λοιπόν είναι και από τα δύο. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν καλό ή κακό αυτό, γιατί δεν ξέρουν κάποιοι πώς να με χαρακτηρίσουν μουσικά. Άλλοι θεωρούν ότι είμαι pop, όταν με ακούν σε κάποιο άλλο είδος, α, είσαι, σου πάει και αυτό το ύφος. Αν με ρωτήσεις τι αγαπάω πολύ, αγαπάω πάρα πολύ τις μπαλάδες, πάρα πολύ. Και μου αρέσουν. Μ' αρέσει η ροκ μουσική. Η ροκ μουσική, όταν λέω, δεν είναι ότι είναι ελληνική ροκ, ωστόσο.
0: Ναι, ενώ το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα έχεις, ναι, γιατί και σε αγγλικά τραγούδια που σε έχουμε ακούσει, η προφορά σου είναι εξαιρετική. Γιατί μιλούσες αγγλικά στην Ροδεσία, στη Ζιμπάμπου, έτσι δεν είναι?
1: Σε αγγλικό σχολείο. Πήγαινα σε αγγλικό σχολείο. Όλα τα κάναμε αγγλικά, αλλά είχαμε τώρα εποχές, ξέρεις, είχαμε την εκκλησία μας στην Ορθόδοξη που είχαμε ένα παπά εκεί και με εκείνον κάναμε ελληνικά.
0: Μάλιστα, τι ωραία. Ήταν δύσκολη μετάβαση να έρθεις στην όταν ήρθες στην Ελλάδα με τη γλώσσα, με την άλλη κουλτούρα?
1: Πολύ. Πολύ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η Ελλάδα όταν ήρθα, γιατί στην Αφρική, όταν ήταν Ροδεσία τώρα, έτσι, ήταν ένα περιβάλλον που υπήρχε ευγένεια, τάξη, πειθαρχία, όχι με την αυστηρή έννοια, και όχι μόνο εγώ που πήγαινα στις Καλόγρες, όλα τα σχολεία γενικότερα. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, νόμιζα ότι ήρθα. Μου φάνηκε τελείως διαφορετικό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Καλύτερο, χειρότερο, όχι, απλά διαφορετικό.
1: Προσαρμόστηκα. Mm-hmm. Όχι, δεν υπήρχε διαφορετικό άλλο, αλλά προσαρμόστηκα.
0: Μάλιστα. Τι ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχουν στείλει και διάφορες ερωτήσεις. Θα πάω μετά στις ερωτήσεις των φίλων. Θέλω να πάμε λίγο στην καινούργια σου κυκλοφορία, γιατί είναι η αφορμή κιόλας που.
1: Και πρέπει να πούμε για τους συντελεστές.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ότι πραγματικά οι συντελεστές μετράνε περισσότερο από όλα. Λοιπόν, είναι ο Ηλίας Καλόγερος που έχει κάνει το στίχο, η Νατάσα Κωνσταντίνου που είναι εκπληκτική, πάρα πολύ όμορφη μουσική. Τους ευχαριστώ πολύ και το τραγούδι μου το έστειλε ο Δημήτρης Τσιανάκας και μου λέει σου αρέσει αυτό και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν σου κρύβω ότι μου έχουν στείλει πολλά τραγούδια και είχα πάρα πολύ καιρό να βγάλω ένα τραγούδι. Αυτό μου άρεσε γιατί έχει ένα στυλ δικό μου, δηλαδή είναι ανάλαφρο, δροσερό, καλοκαιρινό, χαρούμενο, μου άρεσε πολύ και τους ευχαριστώ πολύ.
0: Να χαιρετήσουμε όντως τον κύριο Δημήτρη, γιατί ήταν και εκείνος που μου έκανε την πρόταση για να μου λέει δες, μου λέει Τσαμπρίνα έβγαλε καινούργιο τραγούδι και τα λοιπά. Οπότε μπορούμε να το ακούσουμε, να πάμε να το ακούσουμε, προτείνω, και να συνεχίσουμε μετά, εκτός και αν προτιμάς να τελειώσουμε τη συζήτησή μας και να το βάλω εγώ αφού κλείσουμε.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε, παιδιά, Ερωτευμένη Είμαι από τη Σαμπρίνα και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα σκοπάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
18: Ακατανά. Και λέει η Μαντό, τον είδα, λέω. Έχει τόσο πηγέλιο. Ήταν πολύ ωραίες εποχές εκείνες, να είχαν πολύ χαβαλέ, πάρα πολύ άλλες όμως εποχές. Και στην πορεία, τώρα πρόσφατα συνεργάστηκα πάλι με τον Κώστα στην Αθήνα, ήμασταν στο Jack's Lounge και κάναμε ένα πρόγραμμα που είχε αρκετά 90s, αρκετά ξένη μουσική. Αλλά κάνω εννοείται και λαϊκά και σε λαϊκούς χώρους με πιο λαϊκό πρόγραμμα, πάρα πολλά, έτσι.
19: Έχεις κάποια προτίμηση, ας πούμε, στα live σου, στο λαϊκό ή στο pop, ή ανάλογα, ή δεν έχεις θέμα?
18: Όχι, δεν έχω. Νομίζω ότι η μουσική, ειδικά σήμερα, αρέσει, ό,τι και αν είναι. Δηλαδή, okay, θα ακούσεις. Εγώ προσωπικά ακούω το πάντα και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και περισσότεροι.
19: Ναι, ισχύει. Και ξέρεις τι θυμάμαι, ότι στα 90's ήταν πιο όλοι, ακούγαμε απ' όλα και τα ίδια. Δηλαδή, okay, κάποιος μπορεί να έχει προτίμηση στην ελληνική, στην ξένη, αλλά λίγο πολύ ήμασταν όλοι μέσα στα πράγματα, σε όλα τα είδη μουσικής. Ναι. Αυτό εμένα μου έχει λείψει.
18: Εσύ που το θυμάσαι, είσαι πολύ μικρή για να το θυμάσαι.
19: Εντάξει. Δεν έχει σημασία.
18: Θέλω να το θυμάμαι, αλλά έτσι δεν γίνεται.
19: Δεν έχει σημασία, το θυμάμαι. Είναι πολύ γλυκό κορίτσι, μυστική η Σαμπρίνα, πραγματικά. Και θέλω να πω ότι νιώθω πάρα πολύ άνετα τόση ώρα μαζί σου, γιατί ξέρεις, καμιά φορά λες θα μιλήσεις, να μιλήσεις είναι ένα όνομα, μια γνωστή παρουσία πολύ και δημοφιλής, αλλά έχεις μια τόσο cool έτσι αύρα και ενέργεια. Και είναι και νιώθω original έτσι, αυτό. Ναι.
18: Είσαι και εσύ πολύ γλυκιά που το βγάζεις αυτό.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Εννοείται.
19: Να χαιρετήσουμε με πολύ αγάπη τον Νικόλα μας, τον Σωμαράκη από την Κρήτη, ο οποίος είναι συντονισμένος και έχει στείλει και εκείνος πολλά μηνύματα θαυμασμού και αγάπης στο πρόσωπό σου. Είναι αλήθεια ότι θα το νιώθεις και εσύ αυτό, ότι όντως τελικά τα πράγματα στα 90's ήταν πιο αθώα? Δηλαδή, θα σου πω, λέμε καμιά φορά, έχω πετύχει βιντεάκια που λένε διάφοροι. Λέμε για τα νέα παιδιά και για τα τραγούδια σήμερα, αλλά για άκου τον τίτλο αυτού του τραγουδιού, μέσα στα υπονοούμενα είναι. Εμείς όμως δεν το ζούσαμε έτσι.
18: Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι γενικά η μουσική, οι ταινίες, γενικά η τέχνη γενικά, επηρεάζει, διαμορφώνει κιόλας, μη σου πούμε. Και αυτό το διαμορφώνει είναι το πιο επικίνδυνο, γι' αυτό και έχουν μεγάλη ευθύνη όταν βγάζεις ένα τραγούδι, όταν γράφεις ένα τραγούδι. Αυτό που βλέπω σήμερα σε παιδιά στην εφηβεία και με στενοχωρεί είναι ότι νομίζω ότι δεν φλερτάρουν. Δεν αισθάνονται αυτό το φλερτ που νιώθουμε εμείς.
19: Μεγάλη
18: αλήθεια. Το άθλημα θυμαστώ να δω. Είναι ερωτεύονται όταν ακούν ένα τραγούδι ή να χτυπάει η καρδιά τους, να έχουν αγωνία, να έχουν... Νομίζω ότι δεν το ζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κρίμα. Γιατί είναι τόσο ωραίο το φλερτ. Είναι τόσο όμορφο. Και νομίζω ότι φταίει πάρα πολύ και το τι τραγούδια λέμε. Φταίμε κι εμείς πάρα πολύ σε αυτό.
19: Εδώ τώρα, άμα σκεφτώ τις φωνές, ένα κάρο τέλος πάντων μπαλάντες, όλα αυτά τα συναισθήματα έχεις απόλυτο δίκιο, που θα σε κάνουν να πας, να μιλήσεις. Σαν παιδί, όχι να φλερτάζεις, να πεις, ξέρω εγώ, μου αρέσει, θες να χορέψουμε αυτό που κάναμε κάποτε παλιά.
18: Δημιουργούν συναισθήματα.
19: Δημιουργούν
18: είναι όμορφο να δημιουργείς όμορφα συναισθήματα. Όχι συναισθήματα βίας, χυδαιότητας. Γιατί κάποια πράγματα που ακούγονται είναι και χυδαία.
19: Βέβαια.
18: Καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια εποχή που άλλος θέλει, είναι όπως ένας δημοσιογράφος μπορεί να γράψει κάτι και να εμφανιστεί τόσο χάλια και είναι clickbait αυτό για να πιάσει, γιατί μας... άνθρωποι είμαστε, ναι, κάτι που θα δούμε κακό ή παράξενο το σταματάμε, το κοιτάμε, αλλά έχει παραγίνει. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να ερωτευόμαστε και να περνάμε πιο ανέμελα, το έχουμε ανάγκη, και νομίζω ότι η μουσική έχει μεγάλη ευθύνη να το φτιάξει αυτό.
19: Κερδίζει η τοξικότητα, λέει η Διονυσία, στην εποχή μας. Ο Γιάννης θυμάται το Φεγγάρι για καθρέφτες. Καλά, ναι.
18: Αυτό το γράψει εγώ τη μουσική, το Φεγγάρι για καθρέφτες.
19: Ναι. Τι υπέροχο, το ακούσαμε και νωρίτερα. Εσύ από μικρή, ποιους τραγουδιστές θαύμαζες ή τραγουδίστριες, Έλληνες, ξένους, που λειτουργήσαν κάπως σαν πρώτη?
18: Εγώ είχα μεγάλη, πολύ μεγάλη αδυναμία όταν ήταν στην Ελλάδα. Μου άρεσε τόσο πολύ η χρειά της. Δεν ξέρω αν την ξέρουν πολλοί εδώ μέσα, γιατί ήταν πιο παλιά. Ήταν η Χριστιάνα, η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ. Η φωνή της, η χρειά της, και κάτι ιδιαίτερο για μένα, για τα δικά μου γούστα. Και θυμάμαι, ήμουν μικρή και λέω, έβαζα μια μπλούζα έτσι με μακριά μαλλιά, γιατί ήταν πιο κοντά να κάνω, και έπαιρνε μια βούρσα ότι είναι μικρόφωνο και λέγω το Φώτα. Και έκανα τη συσκευή το Φώτα μεγαλώνοντας, το οποίο ήταν της Χριστιάνας παλιά.
19: Τέλειο αυτό. Τέλειο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ο Μάριος τώρα μου έχει στείλει αρκετές ερωτήσεις. Θα πω. Ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι έχει δώσει μία ανάταση συναισθήματος στο κοινό? Γενικά αισθάνεσαι ότι το τραγούδι τελικά είναι μία δημιουργία, είναι κάτι δημιουργικό, ή είναι περισσότερο το άγχος η επαφή με το κοινό? Γιατί μου έχει στείλει διάφορες, αλλά κάπως έτσι.
18: Ναι. Εξαρτάται πώς το προσεγγίζει, από ποια πλευρά έρχεται κάποιος. Δηλαδή, εγώ στη δική μου περίπτωση μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική, πάρα πολύ. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ήθελα να, και ίσως και ήταν και άλλες εποχές τότε. Τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται τι θα κάνει αυτό που είμαι πριν, κλικ. Μια φράση, ας πούμε, η οποία μπορεί να είναι χυδαία, η οποία θα ακουστεί, γιατί είναι χυδαία όμως. Δεν προσφέρει κάτι. Θα ακουστεί, μπορεί να κάνει μια επιτυχία εκείνη ένα διάστημα. Δεν θα προσφέρει κάτι στην πορεία. Τίποτα. Οπότε εξαρτάται τον καλλιτέχνη, τις επιλογές του. Πάνω απ' όλα.
19: Επειδή ανέφερες τη Χριστιάνα, μια μεγάλη φωνή, ένα πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατή έτσι περίπτωση, αισθάνεσαι ότι τώρα μουσικά τα πράγματα στην Ελλάδα, καλλιτεχνικά, έχουμε λίγο βαλτώσει, με την έννοια ότι είναι λίγο όλα μία από τα ίδια? Ξεχωρίζεις ίσως κάποια φωνή?
18: Παρατηρώ ότι γίνονται πάρα πολλές διασκευές. Πάρα πολλές διασκευές παλαιότερα τραγούδια. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι κάπου δεν ξέρουν και οι ίδιοι, μάλλον. Έχουν στερέψει, δεν ξέρω τι, έχουν... Κάτι φταίει πάντως, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται τόσες πολλές πανεκτελέσεις. Ε, Αλλά αν ξεχωρίζω, σου είπα ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα τραγούδια. Είναι πολύ, το μεγαλύτερο όπλο ενός καλλιτέχνη είναι να έχει τα κατάλληλα τραγούδια. Από σημερινούς καλλιτέχνες, αν ξεχωρίζω εγώ, θα πω όλο το πακέτο τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν θέλω να ξεχωρίσω, να πω αυτή ή αυτός ή οτιδήποτε. Λοιπόν, από γυναίκες θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πακέτο, έχει Ηλιόλιο. Έχει πάρα πολλά τραγούδια, πολύ καλά. Και αυτά.
19: Μάλιστα, ωραία. Ωραία, Σαμπρίνα. Τώρα μου έρχονται και εμένα ένα κάρο ερωτήσεις. Υπάρχει, να πω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σε δούμε κάπου το καλοκαίρι, θα έχεις κάποια εμφάνιση ή κάποια σειρά εμφανίσεων?
18: Το καλοκαίρι έχω κλείσει κάποιες εμφανίσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, γιατί συνήθως το καλοκαίρι αυτό κάνουμε, δεν είμαστε σε ένα χώρο μόνιμα. Τον Ιούλιο θα ξεκουραστώ, θα κάνω τις διακοπές μου, ας το πούμε, που έχω πολύ καιρό να κάνω. Λίγο θα είμαι μαζί με τη μητέρα μου, γιατί έχασε πρόσφατα το σύζυγό της, οπότε θέλω να είμαι έτσι λίγο περισσότερο κοντά της. Και αυτά.
19: Τέλεια. Λοιπόν, λέει ο Σεραφή μας εδώ, έχει στείλει για το κοινό που δεν την παρακολούθησε φανατικά. Υπάρχει κάποια στιγμή, μάλλον λέει, εξαφανίστηκε από τα μίντια, την τηλεόραση κτλ. Τι συνέβη τότε?
18: Κοίτα, κοίτα, γέννησα το γιο μου καταρχήν. Όταν γέννησα το γιο μου, μετά λίγο ξέρεις, δεν μπορείς να τα έχεις όλα, ειδικά όταν έχεις ένα μωρό.
19: Βέβαια.
18: Οπότε λίγο έκανα λίγο πίσω σε αυτό. Όταν όμως αφήνεις, βγαίνεις από το χώρο, μετά ξέρεις, συμβαίνουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που για να κάνεις catch up, όπως το λένε, σε όλο αυτό θέλει λίγο ένα διάστημα. Αυτό δεν ήταν κάτι, μόνο αυτό.
19: Εντάξει, προσωπικά θεωρώ και πιστεύω ότι και οι περισσότεροι που θα ακούνε, νομίζω ότι ήταν μεγαλειώδης η απόφαση που πήρες. Θα μπορούσες να... Τι, κάποιο σχόλιο διάβασες,
18: Λέει, μας τα χαλάς με τη Λιόλη. Είπα ότι θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης, ένας καλλιτέχνης είναι όλο
19: το πακέτο.
18: Δεν λέω ποιος είναι καλύτερα να τραγουδιστείς ή οτιδήποτε, έτσι, αυτό.
19: Μάλιστα, γιατί... Κακά τα ψέματα. Είναι φορές που χτίζεται και μία εικόνα για κάποιον καλλιτέχνη, έτσι δεν είναι?
18: Ακριβώς.
19: Και εσύ, και εσύ προσωπικά το έχεις ζήσει αυτό?
18: Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί τραγουδιστές. Κόλλησε?
19: Όχι.
18: Κόλλησε.
19: Κόλλησε. Α, εγώ σε ακούω.
18: Κόλλησε. Κόλλησε. Δεν ξέρω εγώ αν ακούγομαι. Είναι μόνο εσύ κόλλησες. Εγώ με ακούω πάντως.
19: Και θα ξεκολλήσει, παιδιά. Τώρα που θα πάει, πάμε λίγο ένα δυνατό ταπτά, παιδιά, για να το ξεκολλήσουμε λίγο το live εδώ με την υπέροχη συζήτηση που έχουμε με τη Σαμπρίνα μας. Μπορεί να είναι θέμα η σύνδεση, μπορεί να είναι θέμα το οτιδήποτε. Okay, πάμε σε όπα, να είμαστε.
18: Έλα, σε βρήκα.
19: Α, ωραία, ξεκόλλησε. Εντάξει, ξεκόλλησαμε. Ναι. Λοιπόν, για να δω, καλό στο Βαγγέλη μας, την καλησπέρα. Λέει, έχει μια ερώτηση ο Γιώργος εδώ. Α, λέγαμε, συγγνώμη τώρα, λέγαμε για την, με αφορμή την Κατερίνα Λιόλιου, έτσι, γιατί και ότι πολλές φορές ένα προφίλ χτίζεται και δεν είναι κάτι απαραίτητο. Και εσύ το έχεις ξεχωρίσει αυτό με τον εαυτό σου από μικρή, δηλαδή ήταν στη δουλειά είναι αυτό, στην καθημερινότητά μου δεν ήμουν ποτέ έτσι. Έτσι δεν είναι?
18: Όχι, ναι. Στην καθημερινότητά μου δεν μπορώ να πω ότι γενικά είμαι ούτε γατούλα ούτε μπάρμπι όπως παρουσιαζόταν, έτσι, όχι, καθόλου. Καθόλου.
19: Λέει, ρωτάει μυστήκα από πιο παλιούς ερμηνευτές που θαύμαζες.
18: Πέρα από τη Χρυσάνη που ήταν προσωπική μου αδυναμία, έτσι, πάρα πολύ μου άρεσε. Ο Πάριος εννοείται, εξαιρετικά ο ερωτικός τραγουδιστής, αλίμονο, Πουλόπουλος. Και μου αρέσουν και αυτά τα τραγουδία και τα λέω εννοείται σε live μου. Πάρα πολύ. Μαρινέλα εννοείται, ποιος είναι. Εξυπακούεται, δηλαδή.
19: Διαχρονικές αξίες, ναι.
18: Αλλά είχαν καταπληκτικά τραγούδια. Είδες όμως, ήταν μια εποχή που είχε πολύ ερωτισμό και όμορφα τραγούδια.
19: Και ο στίχος, βέβαια, σε όλες τις πτυχές.
18: Και βλέπω, είναι αυτό που σου γίνονται επανεκτελέσεις. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να βγάλουμε κάποια τραγούδια που να είναι σε εκείνο το ύφος, χωρίς να είναι επανεκτέλεση. Αλλά δεν ξέρω αν θα περνούσε αυτό ραδιοφωνικά. Εσείς τα ξέρετε αυτά τα...
19: Τώρα αυτή είναι μια πολύ μεγάλη... Μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λες, γιατί και στο ραδιόφωνο και παντού γενικά έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Λέει ο Νικόλας, Σαμπρίνα, τι θα άλλαζες σήμερα που δεν έκανες παλιά στη μουσική, αλλά να σου αρέσει πολύ.
18: Στη μουσική που τι θα άλλαζα στα δικά μου... Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Αν θα άλλαζα εγώ στη δική μου.
19: Μάλλον, ναι, ή αν θα έκανες.
18: Ναι, δεν θα είχα πει κάποια τραγούδια, νομίζω.
19: Α, αλήθεια. Α.
18: Ναι, δεν θα πω πια.
19: Ναι, καλά, ναι.
18: Αλλά
19: ναι.
18: Έχω κάνει και λάθος επιλογές. Δεν θα τα είχα πει. Δηλαδή, προτιμώ την παύση που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, μην έχοντας πει κάποια τραγούδια, παρά το ότι να βγάλω κάτι να δεν θα το έχω κάνει. Προτιμώ να μην κάνω τίποτα αν δεν μου αρέσει αυτό που κάνω.
19: Πολύ ωραίο και τελικά φάνηκε πολύ δημιουργικό εν τέλει. Θεωρώ, γιατί σε κρατάει και σε μια ισορροπία εσωτερική, δηλαδή.
18: Ακριβώς.
19: Ο Γιώργος μας εδώ ρωτάει τι άποψη έχεις που έχει μπει το AI στο τραγούδι και στην τέχνη και πλέον πολλά τραγούδια είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
18: Κοίταξε να δεις, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πολύ. Αρκεί να μην υπερβάλλουμε σε αυτό, να μην τεμπελιάζει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το βρίσκω κάτι σαν τα γυαλιά, ας πούμε, έτσι. Ότι άρχισε να έχω πρεσβειοποία και μου λέει ένας φίλος μου φαρμακοποιός, μου λέει, σε πρέπει να μην πάρεις ακόμα, γιατί τεμπελιάζει το μάτι αν αρχίσεις αυτό. Και μετά θέλει πιο πολύ. Νομίζω ότι είναι κάπως το ίδιο πράγμα με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να τεμπελιάζουμε. Αν ξέρουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες και να είναι ως εκεί που πρέπει, είναι χρήσιμο. Αλλά όχι να μας δημιουργεί το AI τραγούδια και να φτιάχνει. Όχι, εκεί. Όχι. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει πολύ αυτό. Μπορεί να προσωρινά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολλά ακόμα.
19: Μάλιστα. Άρα εσύ το χρησιμοποιείς, θα το ρωτήσεις κάτι.
18: Χρησιμοποιώ AI, όχι στη μουσική,
19: ναι,
18: σε
19: ναι.
18: θέματα που θέλω να ξέρω, δηλαδή σε κάποια γεγονότα ιστορικά, ας πούμε, για τέτοιο πράγμα. Εκεί ναι.
19: Ωραία, μάλιστα.
18: Αλλά και το AI βέβαια είναι μια εφαρμογή που εξαρτάται τι θα το ρωτήσεις, πώς θα το ρωτήσεις. Οπότε μετράει πάρα πολύ και η φυσική νοημοσύνη, δεν τα κάνει τεχνητή. Έχει πολύ σημασία ποιος του δίνει την εντολή, του κάνει την ερώτηση.
19: Βέβαια, και τι πρόθεση έχει, έτσι, γιατί και αυτό. Κάνει και λάθη, βέβαια, καλά λέει ο Τζόνο Μίχος εδώ.
18: Λέει.
19: Ότι κάνει και λάθη το AI πολλές φορές, δηλαδή πρέπει να το διπλοτσεκάρεις. Ο Άπαρτος λέει, έχω κάνει Millennium με Σαμπρίνα στην Καβάλα, θα σέβεστε.
18: Ναι. Έχω γυρίσει γενικά πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Πάρα πολλές. Και έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, ειδικά όταν έχω live εκτός και συνήθως το καλοκαίρι συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε, πριν από 2 εβδομάδες ήμουν στην Εύβοια. Ήταν τόσο όμορφα. Πήγαμε Βόρειο Εύβοια, πήγαμε με αυτοκίνητο και πήγαμε και με καραβάκι και μετά επιστρέψαμε το αυτοκίνητο. Σταματήσαμε στον Αγιάννη το Ρώσο. Είδα τόσο κόσμο να πηγαίνει περπατώντας χιλιόμετρα. Και λέω, δηλαδή, νομίζω ότι εγώ είμαι πιστή και άλλοι. Βλέπεις πόσο πίστη ήταν. Και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Προσκυνήθηκαν καταπληκτικά. Γενικά η Ελλάδα είναι. Και έχω την τύχη μέσα από τη δουλειά μου να μπορώ να έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα.
19: Από ό,τι καταλαβαίνω και ήθελα να σου το ρωτήσω και αυτό, γενικά και το εσωτερικό ψάξιμο, η προσευχή, η αναζήτηση, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο, σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Αντλείς δηλαδή δύναμη από εκεί. Το θεωρώ πολύ σημαντικό που το ανέφερες, γι' αυτό το... Και επειδή έχω πάει κιόλας εκεί συγκεκριμένα στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο, δεν περιγράφεται. Άμα δεν πας.
18: Είναι εκπληκτικά.
19: Ναι.
18: Εννοείται. Η πίστη είναι μια προσωπική σχέση που έχει, δεν μπορείς να περιγράψεις εσύ εγώ. Είναι μια προσωπική σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον Θεό, οπότε δεν μπορείς να του μεταδώσεις ή να πεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει μόνος του.
19: Μάλιστα.
18: Να το βρει.
19: Είχες ποτέ την επιθυμία να πας στο εξωτερικό ή να κάνεις κάποια καριέρα στο εξωτερικό? Έχεις πάει, δοκίμασες? Ήσουν ευχαριστημένη?
18: Μου είχε γίνει πρόταση από τους Ace of Base πολύ παλιά.
19: Τι λες τώρα?
18: Ναι. Δεν πήγα. Είχα παλαιότερα, είχα κάποιες φοβίες, είχα κλειστοφοβία, έχω λίγο ακόμα για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή δεν μπαίνω σε ασανσέρ, ταλαιπωρούμαι πάρα πολύ αν πάω, δηλαδή το χειμώνα είχα πάει στην Αμερική, στον Καναδά είχα πάει να κάνω πρώτο χρονιά, αλλάξαμε το χρόνο σε ελληνική κοινότητα στον Καναδά και μετά μια και ήμασταν εκεί πήγαμε Las Vegas, δούμε και την Τζένιφερ Λόπες, εννοείται, που έφερε. Ναι. Και εκεί λοιπόν το δωμάτιο ήταν στον 23ο όροφο. Θεέ μου, δηλαδή είχα φρικάρει. Δεν έμπαινα μέσα, ήταν ο γιος μου, δύο φίλες μου, ήθελα να κλείνω τα μάτια, ήθελα να... Τέλος πάντων, δεν είχα πάει τότε. Και δεν το μετανιώνω κιόλας αν με ρωτήσεις, γιατί... Έγινε.
19: Καταπίστευτο,
18: ναι,
19: αυτό δεν το...
18: ίσως λίγο.
19: Ναι. Φοβόσουν το ξένο κράτος, την
18: ναι,
19: πτήση,
18: ότι είχα, όχι, ναι, ναι, είχα τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, ίσως ήταν και λάθος, δεν ξέρω, οπότε είχα μια σχέση εδώ, είχα τη δουλειά μου εδώ, είχα την οικογένειά μου εδώ και δεν το έκανα.
19: Μάλιστα.
18: Καλώς κακώς, δεν ξέρω.
19: Ναι, δεν έχει σημασία, αφού ένιωσες καλά.
18: Κακάο δεν έχουμε εδώ πέρα ή μόνο μιλάμε.
19: Θες να βάλω μουσικούλα, μπορώ να βάλω ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα ραδιοφωνικά ένα διάλειμμα. Να το κάνουμε?
18: Ναι, ναι.
19: Ωραία. Ναι. Και θα ακούσουμε το τραγούδι σου πάλι, εννοείται, ακόμα μία φορά.
18: Okay.
19: Και επιστρέφουμε, παιδιά.

0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή σιγά σιγά φτάνουμε και στο κλείσιμο, θέλω να προλάβω να ακούσουμε και άλλα πράγματα από τη Σαμπρίνα, πιο συγκεκριμένα απαντήσεις σε δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, είχαμε μείνει, τώρα κόλλησε πάλι λίγο η εικόνα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have every power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως.

0: όπως του αξίζει.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
4: τροκτικά,
2: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνο.

0: 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
4: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
3: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα

0: 7210-21-135 και 21-136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

ζουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
3: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
14: Η ώρα είναι 7:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.

έφτιαξε η ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασε ως εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία.

0: μας στους πρόποδες του Βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

να πρώτο θυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι, δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στα άλλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
5: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
4: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
5: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
4: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
5: Με απεριόριστη θεματολογία.
4: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
5: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
4: στις 7 και 25 για σχέσεις
5: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
4: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
5: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
4: άπειρα θέματα
5: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
4: Το θέμα είναι
5: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
4: Συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: αφομοιώσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητικό.

0: ελληνική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
2: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
1: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
2: Με απεριόριστη θεματολογία.
1: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
2: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
1: στις 7 και 25 για σχέσεις
2: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
2: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
1: άπειρα θέματα
2: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
1: Το θέμα είναι
2: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
1: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
12: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέλα.

0: την εμφάνισή της.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
0: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
0: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
0: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721 087 164.
0: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
0: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
3: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
6: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
3: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
6: Με απεριόριστη θεματολογία.
3: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
6: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
3: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
6: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
6: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
3: άπειρα θέματα
6: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
3: Το θέμα είναι
6: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
3: Συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: People have the power. People have
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: New generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New generation, η ώρα είναι 11.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Παρασκευή σήμερα, κλασική Παρασκευή, δηλαδή τα δικά σας τραγούδια στη σειρά. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά.
1: All the grasses grow and the waters flow. In a free and easy way.
0: Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι και τόσο καλά, άμα να φτιαχτούμε όλοι μαζί.

τον Shane McGowan. Δεν τον σκέφτηκα έτσι τυχαία και τον ακούμε τώρα. Κάτι πήρε το μάτι μου ότι διασκευάσανε Dropkick Murphys. Καινούριο σύγκλι, αλλά θα τα ακούσουμε τη Δευτέρα. Τώρα, The Rare Old Mountain Dew.

Έτσι ακριβώς. Και ήταν η φωνή των Pogs, ο Shane McGowan, και επειδή είδα να διασκευάζουν κομμάτι τους οι Dropkick Murphys, εγώ αμέσως έτρεξα να βάλω κάτι αυθεντικά από αυτόν και να στρώσω και το έδαφος από τώρα για τη Δευτέρα που θα ακούσουμε και τις καινούργιες κυκλοφορίες. Λοιπόν, στέλνετε σήμερα τραγούδια, συγκεντρωθείτε, συντονιστείτε και στείλτε στο Viber στο 698-98-60-147. Ωραία. Για να βάλουμε από την αρχή γρήγορα δικές σας μουσικές επιθυμίες. Μην φτάσουμε πάλι, τρέχουμε και δεν φτάνουμε και δεν ακούσουμε τα μισά από αυτά που θέλετε. Και εγώ στεναχωριέμαι κάθε φορά, αλήθεια σας το λέω. Και γι' αυτό έρχομαι γρήγορα γρήγορα σε Spitfire και το Lady of the Night.

Πω, Διονυσία, μας ξεκίνησες πολύ ωραία δυναμικά και οφείλω να πω δύο λόγια για το Spitfire και τα τέλη της δεκαετίας του 80 εδώ σε αυτό το δίσκο, αλλά για το ξεκίνημά τους στα μέσα της δεκαετίας του 80 με τους Ηλία Λογκινίδη στην κιθάρα, τον Κώστα Κυριακίδη στα τύμπανα, τον Τίνο Κωστάκη στα φωνητικά και τον Θανάση Κρεμίδα στον μπάσο, αλλά και τον Γιώργο Βελέντζα στα keyboards. Λοιπόν, πολύ ωραίοι. Και το Lady of the Night, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγγελιά εδώ και που μας έστρωσες πάρα πολύ ωραία τη δρόμο για να ξεκινήσω και να συνεχίσω με σας. Για να δούμε.

άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, καταπίεση. Κανείς δεν πρέπει να τα δέχεται αυτά. Είμαστε μόνοι μας. Κανένας Θεός δεν θα επέτρεπε να μένουμε εντελώς μόνοι.

Ου, λοιπόν, 7 λεπτά κομμάτι εδώ από τους Νορβηγούς, που είναι πάνω η μουσική τους στα χνάρια του punk hardcore το αμερικάνικο, και η δική τους τέλος πάντων φωνή για τα κακά αυτού του μάτιου κόσμου και την αδικία και το ότι πρέπει ο άνθρωπος να το ξανασκεφτεί λίγο το πώς ζει και το τι ανέχεται, γιατί είναι, λέει κάποια στιγμή σε ένα σημείο ο στίχος, είναι λογικό να σκέφτεσαι το να φέρεις ή να μην φέρεις παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτά μας λένε οι Νορβηγοί με το δικό τους ωραίο τρόπο, το δυναμικό. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως η μουσική τους μέσα, πέρα από το φωνητικό και το στιχουργικό που έχουν έτσι πολύ κλασική συνταγή, έχουν μια μελωδικότητα και κάτι, ένα στοιχείο hard rock, κλασικό, πολύ ωραίο και σε σημεία. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε από την Πάτρα για την δυναμική κανονικά αυτή η επιλογή που μας κέρασες. Ωραία. Και τώρα από την Νορβηγία έρχομαι στην Σουηδία και έρχομαι στους Ghost για το φίλο μου τον Ιωάννη, στο κομμάτι Μίασμα και τον δίσκο Prequel 2018.

0: Καλά, μιλάμε δυνατή πάρα πολύ Ghost εδώ από το 18 και το κομμάτι Μίασμα, που πολύ ωραία μου λέτε και πολύ σωστά, δηλαδή ότι το χρησιμοποιούν σαν γέφυρα στα live τους. Κομμάτι από το 18, ορχιστρικό ωραίο, φοβερά τα σύνθη του Steve Moore. Και όλη εδώ η κατάσταση είναι φωτιά, κανονική φωτιά. Λοιπόν, υπογράφει το κομμάτι ο Μίνου Φόρτζ, ο οποίος είναι το ιδρυτικό μέλος των Ghost, και όλα αυτά για το φίλο μου τον Ιωάννη που το ζήτησε από τους πρώτους εδώ πέρα που συντονίστηκαν. Αλλά όμως, καθώς ακούγα εγώ αυτά τα σύνθια μαζί με αυτά τα φοβερά τυμπανά, το μυαλό μου πήγε και στους Ρας, να μην ξεχνιόμαστε, που δεν ξεχνιόμαστε και δεν μας αφήνετε κι εσείς να ξεχαστούμε, καθώς έρχεται ο φίλος μου ο Νικόλας από την Κρήτη να ζητήσει live Tom Sawyer. Και εν τω μεταξύ σήμερα καθόμουν σε ένα διάλειμμα εκεί στη δουλειά το πρωί, Νικόλα μου, να σου πω, και παρακολουθούσα τα τύμπανα του Neil Peart σε ένα live. Γιατί να ξέρετε ότι το Tom Sawyer είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια των Ρας στα τύμπανα. Ο Neil Peart.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

live εντωμεταξύ είναι στο Ρίο, στη Βραζιλία. Δεν υπάρχει αυτό το κοινό, δεν υπάρχει αυτή η ηχογράφηση βασικά. Μέχρι και τα σύνθια τραγουδάνε από κάτω, ήου, ήου, όλοι μαζί, δηλαδή. Αριστούργημα.

Α, καλά, εντωμεταξύ ειδικά κομμάτια που έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε να κάνουν fade out στο δίσκο, όπως και ο Tom Sawyer, πάντα λες πώς θα το κλείσουν, είναι αυτό το ωραίο στις συναυλίες που αναχτίζουν κάποια κομμάτια, μέρη των τραγουδιών, ακριβώς για τις ανάγκες ενός live. Λοιπόν, Ανατριχή Λασκέτη, Tom Sawyer, και θέλω να το ξαναπώ αυτό τώρα που κάνουν περιοδία. Έχουν ξεκινήσει στην Αμερική, θα έρθουν το 27 στην Ευρώπη. Να τονίσω πώς έχει αγκαλιάσει το κοινό την Άνικα Νάιλς, που έχει αντικαταστήσει στα τύμπανα τον Νίλ Πέρτ, γιατί αυτός πέθανε. Και ήταν μεγάλη απώλεια και ήταν και καμιά δεκαριά χρόνια που οι Ράς είχαν να κάνουν live. Επιλέγουν λοιπόν τη Γερμανίδα Άνικα Νάιλς, που ήταν η drummer του Beck, του Jeff Beck, και την αγκάλιασε το κοινό. Τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν από το πρώτο live είναι δεκάδες, εκατοντάδες μην πω, και αυτό θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω εδώ, ότι στους Ράς θα πάνε οι φαν. Δεν είναι mainstream Ράς. Η Ράς είναι ένα super duper συγκρότημα, αδιανόητο, από τη δεκαετία του 70 μέχρι και το 2010, μέχρι και τη δεκαετία του 2010, ενώ δισκογραφικά. Και είναι ή τους λατρεύεις ή τους ακούς ή δεν τους ακούς. Αυτό. Οι χιλιάδες του κόσμου που πηγαίνει για να τους ακούσει, και αυτό που γίνεται τώρα, αυτό που ζούμε τώρα που έχουν ξεκινήσει πάλι τις περιοδίες, είναι εδώ κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, να πούμε και αυτό. Πρώτοι και καλύτεροι αυτοί που γράφουν για τους Ράς που έχουν ξεκινήσει τώρα να παίζουν είναι οι ίδιοι μουσικοί, τύπου άλλες metal, λέω, progressive bands, και όχι μόνο, που τους αγαπούν. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Rory Gallagher. Παρασκευή σήμερα, εσείς στέλνετε τραγούδια μόνο. Για τον Γιώργο τον Κόντ παίζει τον Bad Penny.

Καλά, ξεπέραστε στιγμές rock and roll, blues, rock, Ιρλανδία, Rory Gallagher και φοβερή παρέα. Το priority ο δίσκος, το θυμηθήκαμε εδώ χάρη στο φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, αμέσως μετά έρχομαι με Iggy Pop και με το Winners and Losers, δίσκος το 86, μπλα μπλα μπλα. Και τον Iggy Pop τον έχει ζητήσει...

Σκεφτείτε το σας σκηνικό ασπρόμαυρης ταινίας. Με τους winners και τους losers, τους νικητές και τους ιτημένους. Τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους χαρούμενους και τους λυπημένους. Κάπως έτσι το κομμάτι...

απίθανα απογειωτικό το... το τοπίο, το ηχητικό που δημιουργείται εδώ μέσα σε αυτό το δίσκο. Πολλά κέφια, πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ ωραία παραγωγή και ο Iggy Pop πετάει. Εν τω μεταξύ, ο Iggy Pop πετάει, ναι, πετάει βεβαίως και είναι και πολύ νέος ακόμα, είναι το 84 και τον σκεφτόμουν που κατά καιρούς τώρα δηλαδή που έχει μεγαλώσει κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερες συνεργασίες με άλλους τραγουδιστές και δίνει ξαφνικά αυτή την σοφία που πια έχει αποκτήσει σαν τόσο πια έμπειρος άνθρωπος που πραγματικά όλη μας η ζωή για αυτόν είναι μια εβδομάδα της ζωής του, της δικής του και πόσο ωραία είναι πιστός στην τέχνη του και σε αυτό που αγαπάει στη μουσική. Είναι όλος μουσική ο Iggy Pop και Winners and Losers για το φίλο μου τον Νικόλα που το ζήτησε, πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι και ευχαριστούμε για την δυναμική αυτή που απέκτησε εκπομπή και με αυτό το τραγούδι. 6-98-98-60-147 επαναλαμβάνω είναι ο Viber αριθμός, εσείς μόνο στέλνετε σήμερα τραγούδια και τώρα θα σας πάω στην επόμενη επιλογή για να δω για το φίλο μου τον Αλέκο που μας πηγαίνει στο συγκρότημα των... για να δω του συγκροτήματος Κούπες. Έρχομαι στο 2024 όταν κυκλοφορούν το κομμάτι Servants of Time. Καταρχάς οι Κούπες είναι ένα συγκρότημα το οποίο αγαπούν να διασκευάζουν δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακά τραγούδια. Εδώ θα τους ακούσουμε σε αυτό εδώ το ηχητικό Servants of Time που λέει σε ξένο στίχο: ο χρόνος ήταν πίσω σου, ο χρόνος είναι μπροστά σου. Είμαστε υπηρέτες του χρόνου. Αυτός ελέγχει το μυαλό μας. Ο χρόνος θα σε προσπεράσει. Ο χρόνος σε περιμένει.

Δίσκος Αντάρα, ο δεύτερος δίσκος με τον τίτλο Αντάρα, Αντάρα 2 να το πούμε, είναι όλος αγγλόφωνος, ενώ οι Κούπες γενικώς μέχρι τότε έχουν δουλειές που είναι, όπως έλεγα πριν, είτε διασκευές σε δημοτικά τραγούδια παραδοσιακά, βασικά έτσι τους έχουμε γνωρίσει, και εδώ με αυτό το αγγλόφωνο εγχείρημα δείχνουν κανονικά τις μουσικές τους επιρροές και τις αγάπες τους, την κλίση τους. Πολύ μου αρέσανε, να πω την αλήθεια, πιο πολύ μου αρέσουνε με τον ξένο στίχο, σε αυτό που άκουσα τέλος πάντων, με την ενορχήστρωση που ακούμε, που και τα ελληνικά βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ, πολύ δυνατή η παρέα του Μπάμπη Στεφανίδη, που είναι το μυαλό, η ψυχή αυτής της παρέας από τους Κούπες, Servants of Time. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέκο για την παραγγελιά. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ωραία. Πού πάω εγώ τώρα? Σε Audio Slave. Για το φίλο μου τον Περικλή. Η παρέα δηλαδή των Rage Against the Machine, αλλά με τραγουδιστή τον Chris Cornell.

0: Φοβερό κομμάτι πραγματικά εδώ από το Audio Slave και ένας από τους λόγους που είναι έτσι πολύ έχει μια σταθερότητα σαν το
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

μέσω Viber. Ωραία, τα πάω όλα. Είμαστε στον αέρα μέσα από το ngradio.gr, στο διαδίκτυο, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που μας αναμεταδίδουν και από το δυνατό live που κάνουμε στο TikTok. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικά και επιστρέφω. New Generation. Η ώρα είναι 12.

Επισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, της Κοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και μπήκαμε με τους Pulp και με το Steel Rock, Knights of Superbia, για το φίλο μου τον Άξ. Και πήγαμε πίσω στα 90's, τη δεκαετία του 90 και ωραιότατα και με διαφορετικό ήχο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της εκπομπής και συνεχίζει εξίσου ωραία και γιορτινά. Πάμε στο Παρίσι live να ακούσουμε τους Cure. Εδώ μαζί που είμαστε δηλαδή πάμε στο Παρίσι, γιατί

Άλλο υπέροχο κοινό αυτό. Αλλά υπέροχο κοινό θα είμαστε και εμείς στις, μισό λεπτό, 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ που θα έρθουν οι Cure. 15 Ιουλίου, φίλοι μου, είναι ημέρα Τετάρτη. Το αστείο είναι ότι είναι κάτι μεσοβδόμαδα οι συναυλίες. Πας εσύ, πραγματικά ταξιδεύεις και φεύγεις και πετάς σε άλλο κόσμο, και η επόμενη μέρα που προσγειώνεσαι πάλι στην καθημερινότητα είναι έτσι έντονη εμπειρία. Βέβαια, ωραίο είναι να το ζεις αυτό το, πώς να το πω, το που φεύγεις, που είσαι μονίμως εκτός πραγματικότητας, αλλά όχι ότι είσαι στον κόσμο σου με την κακή έννοια εκτός πραγματικότητας, αλλά με την έννοια του ότι υπερβαίνεις τα βάρη της πραγματικότητας, της καθημερινότητας, με τον δικό σου μοναδικό τρόπο, καθένας με τον τρόπο του και με το χαρακτήρα του και με το νου του, και δεν σε πιάνει τίποτα. Μπορούμε να είμαστε έτσι κάθε μέρα? Αυτές τις ώρες που είμαστε παρέα, τουλάχιστον νομίζω μπορούμε. Λοιπόν, από live σε live, για το φίλο μου τον Chris, τον αρπέτζιο. Θα ακούσουμε Astronomy, θα ακούσουμε Blue Oyster Cult. Πίσω στη δεκαετία του 70.

Το σταθερότερο μέλος των Blue Oyster Cult. Στα φωνητικά εδώ και στο φοβερό σόλο, στο Astronomy, ο Donald Bruce Roser. Και τώρα είναι 78 ετών, τώρα κοιτούσα πόσο χρονών είναι. Από το 1961 active μέχρι σήμερα. Μια ζωή μόνο μουσική, έτσι. Όλη η ζωή μου μουσική. Αυτά λοιπόν, πάρα πολύ ωραία αναλαμπή αυτή από το 78 για το φίλο μου τον Αρπέτζιο που ζήτησε το συγκεκριμένο κομμάτι και το εκμεταλλεύτηκα εγώ τώρα για να τα ακούσουμε live. Την ευκαιρία να ακούσουμε αυτό το κομμάτι live. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα πάω για να δω τώρα σε ποιο φίλο μου θα έρθω. Πάει το Astronomy. Για να έρθω στο φίλο μου το Φλίσβο. Και λέει, επειδή είναι για λίγο πιο ψαγμένους στο hard rock. Ποιο τώρα, το Soldier of Fortune από τους Loudness, που βλέπω ότι είναι οι Ιάπωνες, από τις φάτσες. Ναι, και πάμε στη δεκαετία του 80 με αυτούς. Για να τους ακούσουμε. Πάμε, Φλίσβο, Σεραφείμ, για σένα.

Αυτά λοιπόν από τους Loudness. Και τι έχουμε εδώ, μισό λεπτό να σας πω και το όνομα εδώ πέρα που μου το γράψετε κιόλας. Λοιπόν, κιθαρίστας Ακίρα Τακαζάκι και ο ντράμερ Μουνετάκα, ωραία, Χιγκούτσι. Αυτά όλα στην, από τις αρχές δεκαετίας του 80 και είναι ακόμα ενεργή. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε μια ακόμα περίπτωση κιθαρίστριας αυτή τη φορά και συνθέτριας και παραγωγού που δημιουργεί τη δική της μουσική και την ανεβάζει εδώ, την έχουμε στην επίσημη της σελίδα στο Bandcamp και είναι ένα κομμάτι και μια πρόταση μάλλον του φίλου μου του Νεκτάριου. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Ζερνέρ μάλλον, η οποία είναι κάτοικος της Ιταλίας, δεν ξέρω αν είναι Ιταλίδα η καταγωγή της. Θα έρθω στο 2022 και σε μια δουλειά την οποία έχει επιμεληθεί η ίδια, έχει παίξει τα περισσότερα μουσικά όργανα. Το βασικό της όργανο είναι η κιθάρα. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε από το δίσκο της αυτών που λέγεται Silhouette είναι, είπες Νεκτάριε, το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Άρα το Colors Part 1 με υπότιτλο Arrival. Για περίμενε τώρα γιατί νομίζω δεν παίζει. Για να την ακούσουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο δείγμα δουλειάς από την Αλεξάνδρα Ζέρνερ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το σιλουέτ. Το άλμπουμ του 22 και το πρώτο μέρος, το Colors μάλλον, Part 1 με τίτλο Arrival. Με αυτό ξεκινάει ο δίσκος. Λοιπόν, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ Νεκτάριε. Ανακαλύψεις του Νεκτάριου είναι αυτές μέσα από το μαγικό κόσμο του Bandcamp, που βρίσκεις πάρα πολλούς ανεξάρτητους, δημιουργικούς ανθρώπους, μουσικούς που ανεβάζουν τη δουλειά τους, που την έχουν δημιουργήσει και φτιάξει με πολύ μεράκι και κόπο, έξοδο και πολύ έμπνευση. Φανταστικό. Ωραία η τύπισσα, πολύ ωραία. Και πολύ ωραία κιθαρίστρια παρεμπιπτόντως, έτσι πέρα από το συνθετικό της, πολύ ωραίος ήχος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρασκευή, δικές σας μουσικές επιθυμίες, οπότε έρχομαι στους Rhapsody. Δηλαδή, ιταλικό συμφωνικό power metal συγκρότημα που ξεκινάει τις κυκλοφορίες του τη δεκαετία του 90. Πάμε στο 1998, στο δεύτερο τους δίσκο Symphony of Enchanted Lands και το κομμάτι με τίτλο Wings of Destiny, για το φίλο μου τον Περσέα που το ζήτησε.

και ακούς τώρα τον τραγουδιστή και λες κάτι τέτοιες φωνές είναι που ανεβάζουν τον πήχη πολύ ψηλά, γιατί καλά το έχουν αυτό οι Ιταλοί, έχουν πάρα πολύ λυρισμό στις φωνές. Πολύ λυρισμό, δηλαδή καταλαβαίνεις, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό που κάνει ο τύπος και τραγουδάει είναι δύσκολο. Και το στο δίνει και το καταλαβαίνεις, είναι τόσο ωραίος ο τρόπος που το προσεγγίζει το κομμάτι και ομορφιές από τη δεκαετία του 90 και την power metal σκηνή και τις μπαλάντες της. Για το φίλο μου τον Περσέα που το ζήτησε, και έρχεται και ο φίλος ο Νίκος, εδώ ο φίλος ο Νίκος της παρέας, και μας θυμίζει και μας πηγαίνει με την παραγγελιά του στο 2000 και το πρώτο μέρος από την τριλογία των concept album των Pain of Salvation με τίτλο The Perfect Element. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι Ashes για τον Νίκο που το ζήτησε. Το αφιερώνω και σε πολλούς φίλους εδώ της εκπομπής των Pain of Salvation.

Και από τη Σουηδία και τους Pain of Salvation στους Νεοζηλανδούς Earth Tang. Το κομμάτι λέγεται Bad Body of Water για το φίλο μου το Χρήστο. Είμαστε στο 2026. Αχα, καινούριος δίσκος.

έχουν αυτό το κοντράστ με τα αθώα, σχεδόν παιδικά γυναικεία φωνητικά και αυτή τη σκοτεινιά ταυτόχρονα. Ωραία αντίθεση στους Earth Tongue από τη Νέα Ζηλανδία και τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο Dungeon Vision. Πολύ ωραία πραγματάκια. Και τώρα πάω γρήγορα για να τα προλάβω όλα και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, φίλοι μου, πολύ καλό δρόμο. Πάω στους Genesis για το φίλο μου τον Νίκο.

Ομορφιές, αδελείωτες από έναν πάρα πολύ ωραίο δίσκο από την δεκαετία του 70. The Lamp Lies Down on Broadway, Genesis, για το φίλο μου τον Νίκο. Και ναι, από τους εμβληματικούς χαρακτηριστικούς δίσκους των Genesis, με Peter Gabriel στα φωνητικά. Τώρα ήρθε εδώ ο φίλος μου ο Λεωνίδας και μου λέει ότι θέλει να αφιερώσει ένα κομμάτι στην κοπέλα του τη Μαρκέλα, με την οποία πήγαν μαζί στους Μετάλλικα και της αρέσανε πάρα πολύ. Οπότε δηλαδή δεν τους άκουγε τους Μετάλλικα η Μαρκέλα, Λεωνίδα, και πήγε μαζί σου που εσύ είχες, εννοείται, όλοι τους ήξερες καλά από παιδί και τους γνώριζε μαζί σου στο live κιόλας. Για πες μας. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι που ζητάει ο φίλος μου ο Λεωνίδας είναι το Fade to Black. Κλασικότατο κι αυτό, 80, δεκαετία 80 εννοώ. Και πάμε να τα ακούσουμε και να μας λύσει και την απορία ο φίλος μου ο Λεωνίδας.

έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Βλέπω η ώρα πέρασε. Ραντεβού τη Δευτέρα με το καλό, να είμαστε όλοι καλά, εδώ στον αέρα στις 11. Φιλιά πολλά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.